to come to my kingdom. Come to my kingdom and wait.

0: Accident. X European School Radio.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: European School Radio, the best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε, in Europe.
3: Τι λες τώρα,

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

stumble around like another lost soul.

0: Τα παιδιά τι ακούμε?
1: Utopian School Radio. Utopian School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Break.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
2: Piano and Passion, η ραδιοφωνική εκπομπή που χτυπά στο ρυθμό των πλήκτρων.
3: Αν αγαπάς το πιάνο, τη μουσική και τις υπέροχες μελωδίες που γεννιούνται από τα πλήκτρα, τότε αυτή η εκπομπή είναι για σένα.
2: Η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio από το Μουσικό Σχολείο Δράμας σας προτείνει ένα απολαυστικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο του πιάνου. Από κλασικά αριστουργήματα μέχρι σύγχρονες συνθέσεις, θα ανακαλύψουμε μαζί την ιστορία, τα μυστικά και τους μεγάλους δημιουργούς της μουσικής που μας εμπνέει.
3: Συντονιστείτε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio την Κυριακή 30 Μαρτίου το 2025 στις 8 το βράδυ σε μια εκπομπή γεμάτη πάθος

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Φωτογραφίες μπορώ να βγάζω, όχι να τις ανεβάζω.
2: Όταν κάτι με ενοχλεί, δεν έχω λόγο να τραπώ. Στους γονείς μου στη στιγμή αμέσως πρέπει να το πω.
3: Όνομα, διεύθυνση, μα και κινητό, ποτέ τα στοιχεία μου δεν κοινοποιώ.
4: Δημοτικό σχολείο Μελίτης.
5: Αλεπουδίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
6: The criteria to become a principal are at least 8 years of teaching service, certified knowledge of information and communications, to speak at least one language, to be accepted by the school environment, teachers association, parents association, school counselors, and pedagogical training.
7: European School Radio. Το πρώτο
8: μαθητικό
7: ραδιόφωνο.
9: Το δάσος της φιλίας.
10: Απειλείται από μια καταστροφική ασθένεια την αποξένωση. Παράσιτα μίσους στοχεύουν την καρδιά των ριζών. Σκληρό κρύο αδιαφορίας τσακίζει το φύλωμά τους. Θυελώδεις άνεμοι πολλών μορφολογοκεντρικότητας λυγίζουν και προκαλούν έλκη στα κλαδιά.
11: Χαλάζα ατομικών συμφερόντων θρηματίζει τον κορμό. Ομιχλώδη σύννεφα υπερφύαλου εγωισμού ξηραίνουν με την πνοή του στα άνθη. Κεραυνοί έπαρσης, ασβεστομένοι με το κονίωμα της απάθειας, κατατρώγουν τον εσωτερικό φλοιό. Αέρια διαφορίας μολύνουν το επέδαφος και καταιγίδες μνησικακίας παραμορφώνουν τους καρπούς.
12: Το δάσος της φιλίας εκπέμπει SOS. Θα το προσπεράσεις.
10: Μέσα σε μια σκληρόκαρδια κοινωνία που συνυπάρχουμε, ας δώσουμε εμείς ένα ηχηρό μήνυμα.
11: Ας γίνουμε μιμητές της προσφοράς.
10: Ας γίνουμε δωρητές της αγάπης.
11: Ας γίνουμε καλλιεργητές του αλληλοσεβασμού.
10: Ας γίνουμε εθελοντές διάσωσης της φιλίας. Εγώ δηλώνω παρόν.
11: Παρούσα.
10: Εσύ.
11: Ας κάνουμε φιλοαπολύμανση.
10: Ξεριζώνοντας τα ζυζάνια της αδιαφορίας, της μνησικακίας.
11: Ενισχύοντας το υπέδαφος με λίπασμα ειλικρίνειας, αυτοδυσίας.
10: Τυλίγοντας με επίδεσμο εμπιστοσύνης και αφοσίωση της πληγίας των κλαδιών.
11: Ας διθασέψουμε λοιπόν τα αρνητικά και ας εμπλουτίσουμε τα θετικά.
10: Όλοι μαζί μπορούμε. Η νέκρωση του δάσους θα επιφέρει και την νέκρωση της κοινωνίας.
11: Η φιλία δεν βρίσκεται στον φεδρό και ψεύτικο κόσμο των κοινωνικών δικτύων. Υπερβολή όχι, έτσι όπως πάμε, ο θάνατός της δεν είναι μακριά.
12: Γι' αυτό ας γίνουμε όλοι αιμοδότες φιλίας.
7: European School Radio. Το πρώτο
8: μαθητικό
7: ραδιόφωνο.
13: Παραμύθι θα ήταν φίλοι το κουκί και το ρεβίτσι. Κι αν κάποτε μαλώνανε στη βρύση, δεν θα αφήναν τη φιλία τους να σβήσει.
14: Αν η φιλία ήταν τραγουδάκι, ήταν σαν να κλαδί το αηδονάκι.
15: Και θα το τραγουδούσανε πουλές όλο το κόσμο οι φιλές.
16: Αν ήταν η φιλία ζωγραφιά, κόκκινο θα έχει, γιατί δίνει τη χαρά.
17: Κίτρινο γιατί λαμπίζει το φως.
18: Μα τη χρωματίζαμε αλλιώς.
19: Πράσινο γιατί πάντοτε ελπίζει και σε όδοξα χαμόγελα χαρίς.
20: Θα έχει λευκό σαν τον αγκαίρον τα φτερά και όποιος τη φορά ψηλά πετά.
7: European School Radio. Το πρώτο
8: μαθητικό
7: ραδιόφωνο.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν το χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή tai chi. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά, το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν όταν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζουμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
6: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές
9: που
7: μας παρακολουθήσατε.
9: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
10: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη ξέρεσαι.
11: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
13: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
14: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος με την επιλογή των συνεντεύξεων.
15: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
16: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
17: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
18: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά.

0: Stop Cyberbullying. Προσευχή στο διαδίκτυο. Μάθε πώς να προστατεύεις.
1: Μια σειρά από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παιδινού.
2: Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα τα άτομα που ακούν την εκπομπή μας «Διόρυγα Σκέψεων». Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή του πρώτου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Είμαι η Κατερίνα Σπυριτοπούλου και αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Ωστόσο, πριν σας εντάξω στο θέμα που θα θίξουμε σήμερα, θα ήθελα να σας εξηγήσω τον τίτλο της εκπομπής μας. Ψάχνοντας λοιπόν μαζί με όλη την ομάδα του ραδιοφώνου για έναν τίτλο, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα κοινά μας στοιχεία και μερικά από αυτά ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας, η Κόρινθος, καθώς και διάφορα όνειρα που έχει ο καθένας από μας για το μέλλον. Επομένως, η Διόρυγα προέκυψε από τον Ισθμό της Κορίνθου, γνωστό και ως Διόρυγα της Κορίνθου, ενώ η λέξη σκέψης ήρθε και συμπλήρωσε τον τίτλο, μιας και θα επιθυμούσαμε μέσα από την εκπομπή μας να σας μεταφέρουμε διάφορες σκέψεις μας. Βέβαια και εμείς θα ακούμε άλλες εκπομπές άλλων παιδιών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαι ο Αντριάν Ταφάνη.
1: Ο Άγγελος Πέροβα.
2: Και η Διονύση Ρέκα.
0: Από τα Μοχιανάκια, του γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης. Το όνομά μας Μοχιανάκια το πήραμε από το σχολείο μας. Βέβαια υπάρχουν μαθητές που έρχονται σε αυτό και από άλλα χωριά. Σταλίδα, Αυδού, Γωνιές και Ποταμιές.
1: Ας μιλήσουμε λίγο για αυτά.
2: Η Σταλίδα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός της κοινότητας Μοχού. Σε αυτή υπάρχουν ξενοδοχεία, τουριστικά μαγαζιά, εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες. Το καλοκαίρι η Σταλίδα γεμίζει.

0: φθινόπωρο για σένα?
1: Τα σαλιγκάρια που κάνουν βόλτα σε χορτάρι.
2: Το πράσινο χλάζι που είναι γλυκό.
3: Τα πρωτοβρόχια που κάνουν λάσπες για να βουτάμε.
4: Τα φύλλα του δέντρου που φεύγουν.
5: Τα πορτοκαλί και τα κίτρινα και τα καφέ που τα χρώματα που απλώνονται στα χωράφια.
6: Το κρύο που έχετε.
7: Το σύννεφο που αλλάζει σκύνη.
8: Το σκαντζοσυράκι που βγάζει φαγητό.
9: Η μυρωδιά από το βρωμένο χώμα.
10: Ο Έλπε κυριγητό με τα φύλλα.
11: Έχω χλύπτει τις ώρες που βροχή.
12: Τα δέντρα που μένουν γυμνά.
13: Το σταφύλι και το μήλο που με κάνουν δυνατή.
0: Τι αγαπάς πιο πολύ από το φθινόπωρο?
14: Το ουράνιο τόξο.
15: Το σαλιγκά.
16: Το ρόδι.
17: Το μήλο.
18: Τη βροχή.
0: Με τι μοιάζει το φθινόπωρο?
19: Με νεράιδα.
20: Το φθινόπωρο μοιάζει με ψυγείο.
21: Το φθινόπωρο μοιάζει με μια μπαλαρίνα.
22: Το φθινόπωρο μοιάζει με μια μεγάλη μηχανή.
23: Το φθινόπωρο μοιάζει με καφέ φύρα.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Η δύναμη της φιλίας στο European School Radio φέτος.
2: Τι ωραίο θέμα!
1: Έλα, ας φτιάξουμε ένα ποίημα και μετά ας το τραγουδήσουμε.
2: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Δεν είναι. Άκου τη όμορφη λέξη. Κάθε γράμμα και μια μελωδία.
2: Πες πρώτη.
3: Φι.
1: Φως.
3: Ι.
2: Ήλιος.
1: Με γιώτα.
2: Ούψ.
3: Ιδέα δεν έχεις. Λάμδα.
1: Λάμψη.
3: Ι.
2: Ι όμως.
3: Αλφα.
2: Αγάπη.
1: Αγάπη.
3: Αγάπη.
2: Το ποίημα τώρα.
1: Κι όλο ρωτώ τον απέραντο ουρανό, τι είναι φιλία να σκεφτώ.
3: Φίλος είναι αυτός που τον αγαπάς και ποτέ μα ποτέ δεν τον πουλάς. Η φιλία είναι αγάπη και ποτέ δεν είναι απάτη.
1: Φίλος θα πει στα δύσκολα να σου κρατά το χέρι και όχι να είναι δίπλα σου όποτε τον συμφέρει.
3: Ο φίλος ο αληθινός μένει πλάι σου πιστός.
1: Φίλος δεν είναι αυτός που χρόνια πολλά γνωρίζεις, μα εκείνος που τη ζωή σου νιώθει και συνεχώς σου γνέφει. Είμαι εδώ για σένα και το εννοώ για σένα.
3: Φίλος είναι αυτός που ξέρει να συγχωρεί και δίπλα σου να στέκεται σε όλη σου τη ζωή.
2: Φίλος θα πει στα δύσκολα, φίλος θα πει στην πόρα, ομπρέλα να στέκεται κάθε λεπτό και ώρα.
3: Ο φίλος σε κάνει να ελπίζεις και τον κόσμο μαζί του να γυρίζεις.
1: Φίλος τα εύκολα, φίλος τα δύσκολα, φίλος για πάντα.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
4: 166, λέγεται παρακαλώ, τι σας συνέβη?
5: Η Μαρία έχει φουντώσει, είναι οργισμένη, θυμωμένη, δυσκολεύεται να πάρει ανάσα. Χτυπάει επιμόνα το πόδι της και μιλάει απότομα και κοροϊδευτικά σε όλους μας.
4: Στέλνουμε αμέσως έναν εξειδικευμένο γιατρό.
6: Γιατρέ, τι έχει φίλη μας?
7: Κοιτάξτε.

0: έχει προσβληθεί από το σοβαρό ιό τη μυσίτιδα.
1: Τι συμπτώματα έχει?
2: Σε κάθε παιδί είναι διαφορετικά. Για παράδειγμα, στη Μαρία αρέσει να κοροϊδεύει τους άλλους. Έχει μάθει να μιλάει απότομα και επιθετικά στους συμμαθητές της. Θέλει να γίνεται πάντα το δικό της. Και όταν δεν το πετυχαίνει, φταίνε όλοι γύρω της και γι' αυτό τους χτυπάει χωρίς λόγο.
3: Γιατρέ μας, υπάρχει θεραπεία, υπάρχει φάρμακο.
4: Το φάρμακο είναι πολύτιμο, αλλά και δύσκολο να το παρασκευάσεις.
5: Θα κάνουμε ό,τι μας πείτε, γιατρέ.
4: Χρειάζονται ισχυρή δόση υπομονής, διπλή δόση καλοσύνης, ηρεμία και το βασικότερο, μεγάλη δόση αγάπης και προδίδες.
6: Γιατρέ, εμείς που την έχουμε ανάμεσά μας, τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε?
0: Πρώτο και βασικό, όλοι επιγόντως πρέπει να κάνετε το εμβόλιο της αγάπης.
5: Και τι άλλο?
7: Η φωνή σας να γίνει ασπίδα στα λόγια του μίσους της.
0: Να έχετε σταθερότητα και αποφασιστικότητα στα λόγια σας και να τις λέτε με ευγένεια την αντίθεσή σας.
4: Με υπομονή και πολλή θέληση θα τα καταφέρετε.
8: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο για φαγητό φέρνω μάφιν. Και μετά πάω στον Άλεξ και του λέω ωραίο φλάφετ. Αυτή πάει το κουδούνι, μπαίνουμε μέσα στην τάξη. Φωνάζουμε και παίρνουμε όριες χωρίς παύση. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτό το σχέδιό μας. Αυτή η ανάπαυσή μας και αυτό το όνειρό μας. Η διάθεση στο φουλ και ο νους μας κάτω αυτού. Όταν χωνόμαστε στο boot πέφτουμε με τα μούτρα στο loot.
0: Κι εγώ φέρνω τη ρόπτα κάθε μέρα school. Τους αλίζω στο φουλ, τους λέω ID tour. Με το 6-7 τους πρίζω, πια τους πολύ ζαλίζω. Φέρνω όριες από αυτό, τι στο 40 Wonder Bro.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, τη φιλία. Φέτος είναι η πρώτη μας φορά στο δημοτικό σχολείο.
1: Ακούγεται δύσκολο, μήπως σε αγχώνει,

0: όμως και σε εσάς που τώρα μας ακούτε να σκεφτείτε τι θα απαντούσατε στις ερωτήσεις.
1: Είστε έτοιμοι και έτοιμες. Πάμε να μιλήσουμε για τη φιλία.
2: Το σημερινό podcast έχει τίτλο «Με ένα φίλο χορεύω στον ήλιο». Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Τι είναι φίλος ή φίλη σε εσάς?
3: Στη φιλία υπάρχει σεβασμός. Εγώ σέβομαι και ο άλλος με σέβεται.
4: Όταν είσαι φίλος ή φίλη, νιώθεις την αγάπη.
5: Το σημαντικό είναι να μοιραζόμαστε τα παιχνίδια.
6: Όταν είμαστε με τις φίλες μου, νιώθω χαρά και ευτυχία.
7: Με τους φίλους περνάμε ωραία μαζί.
8: Περνάμε χρόνο στο διάλειμμα.
9: Η καλή φίλη σε βοηθάει και όταν πέφτω μου δίνει το χέρι της.
10: Σε μια φιλία ένας εμπιστεύεται τον άλλον.
11: Ωραία, προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε φίλους και φίλες όταν ερχόμαστε στο δημοτικό σχολείο? Τι λέμε και τι κάνουμε για να πλησιάσουμε κάποιον ή κάποια?
12: Αυτό μπορεί να φέρει άγχος, αλλά απάντηση είναι απλή. Ρωτάς πώς σε λένε.
13: Μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
14: Ακόμα μπορούμε να προτείνουμε να κάνουμε κάτι.
15: Σωστά.
16: Να ρωτήσουμε, θέλεις να παίξουμε?
17: Θες να κάτσουμε μαζί στο θρανείο?
18: Παιδάκι, θες να ζωγραφίσουμε παρέα?
19: Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις για να γνωριστούμε καλύτερα.
20: Συμφωνώ. Και έτσι θα μάθουμε αν μας αρέσουν τα ίδια πράγματα.

0: διάλειμμα είναι τέλειο. Ειδικά όταν έχει καλό καιρό και βγαίνουμε στην αυλή.
1: Μας αρέσει να παίζουμε κρυφτό και κυνηγητό.
2: Να παίξουμε κουτσό και λύκαι λύκαι είσαι εδώ.
3: Ακόμα στο διάλειμμα παίζουμε με την μπάλα και με τα αγάλματάκια.
4: Όπως καταλάβατε, αυτά είναι οπαδικά παιχνίδια.
5: Μας αρέσουν γιατί είμαστε όλοι μαζί στο διάλειμμα.
6: Συνεργαζόμαστε και αφλούμαστε για να τρέχουμε γρήγορα.

0: πως ακολουθούμε τους κανόνες για να μην χτυπήσουμε.
1: Παίζουμε όμορφα μαζί.
2: Συνεχίζουμε μια άλλη ερώτηση και πολύ θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας. Πώς μιλάτε στους φίλους σας και στις φίλες σας? Υπάρχουν λέξεις που μας κάνουν χαρούμενους και χαρούμενες και άλλες που μας πληγώνουν και πρέπει να τις αποφεύγουμε?
3: Στους φίλους και στις φίλες μας μιλάμε ευγενικά και γλυκά.
4: Για παράδειγμα, λέμε ευχαριστώ όταν ένας φίλος μας δίνει κάτι.
5: Λέμε παρακαλώ.
6: Αν νιώθουμε μια ζεστασιά, μπορούμε να πούμε σ' αγαπώ.
7: Λέμε συγγνώμη που σε στεναχώρησα αν κάνουμε κάτι κακό.
8: Αν αυτό δεν μας πείραξε και πολύ, λέμε δεν πειράζει.
9: Μιλάω και ακούω με προσοχή στις φίλες μου. Όταν ένας φίλος μου έχει πρόβλημα, του λέμε σε καταλαβαίνω.
10: Οι φίλοι σίγουρα δεν βρίζουν με τα

0: ακούστε κακιά. Δεν είναι ωραίο να φωνάζουμε ο ένας τον άλλον.
1: Αυτά που είπατε, νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Εγώ σκεφτόμουν όμως ότι οι φίλοι διαφωνούν κάποιες φορές. Τι κάνουν τότε, μήπως τσακώνεστε, πώς θα ξαναβρίσκετε?
2: Σίγουρα πρέπει να μιλάμε ευγενικά, όχι φωνές και κλάματα. Αν μαλώσουμε, μετά πρέπει να τα βρούμε, γιατί είμαστε όλοι

0: Εσείς ήρθατε ξαναβρούμε.
1: Άμα μαλώσουμε πολύ θα πούμε και μια συγγνώμη.
0: Να πούμε συγγνώμη που θα την εννοούμε.
2: Λέμε συγγνώμη και δώρα μια αγκαλιά.
0: Φυσικά στο σχολείο δεν είμαστε πάντα χαρούμενοι και χαρούμενες. Αν δείτε ένα παιδί μόνο του, έχετε μαγικές φράσεις που λέτε ή πράξεις που μπορούμε να κάνουμε.
3: Μπορούμε να πλησιάσουμε και να ρωτήσουμε «Είσαι καλά» ή «Τι έπαθες?».
4: Να καθίσουμε δίπλα του και να δείξουμε ενδιαφέρον.
5: Γιατί είσαι στεναχωρημένος φίλε μου και μετά να τον ρωτήσουμε αν θέλει να παίξει μαζί.
6: Αν θέλει μπορούμε να τον κάνουμε αγκαλιά ή απλώς να του πιάσουμε το χέρι.
7: Μπορούμε να το κάνουμε μία έκπληξη.
8: Αυτό αρέσει σε όλους και όλες. Μπορούμε για παράδειγμα να του χαρίσουμε κάτι μικρό.
9: Μπορούμε να το κάνουμε ένα αστείο έτσι και να γελάσουμε.
10: Μπορούμε να τον χαργαλίσουμε λίγο και έτσι να ξεχάσει τη λύπη.
0: Και πάμε τώρα στην τελευταία ερώτηση του podcast. Αν δείτε ένα παιδί μόνο του στο διάλειμμα ή στην εκδρομή να μην έχει παρέα, τι μπορείτε να κάνετε?
11: Αυτό έχει ξανασυμβεί και δεν είναι ωραίο. Ας σκεφτούμε απλά. Πάμε κοντά του και του λέμε «Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Θέλεις να έρθεις στην παρέα μας?».
12: Το προσκαλώ να έρθει να παίξουμε μαζί ή κάθομαι δίπλα του ας πούμε στο παγκάκι και μιλάμε.
13: Αν δούμε ένα παιδί στην άκρη, τον παίρνουμε από το χέρι, του λέω «Θέλεις να έρθεις στην παρέα μου? Μην τρέπεσαι».
14: Πάντα είναι καλύτερο να είμαστε μαζί παρέα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Ήταν πολύ σημαντικό όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστούμε και σε εσάς που μας ακούσατε ως το τέλος.
1: Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Πρωτάτιο Γλοκ. Γεια χαρά, τα λέμε στο επόμενο.
15: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
16: Παιδιά, τα μάθατε?
17: Τι να μάθουμε?
16: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
17: Δηλαδή?
16: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις παιδάκι μου, φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
18: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
17: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
19: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
20: Περνάς ώρες στα social, παίζεις παιχνίδια χωρίς σταματημό ή μήπως έχεις αντιμετωπίσει διαδικτυακό εκφοβισμό?
21: Είμαστε η πέμπτη τάξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου Σκιών και σας καλωσορίζουμε στη σειρά podcast Be Safer, ασφάλιση στο διαδίκτυο.
22: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025, στο European School Radio μαθαίνουμε πώς να σερφάρουμε σωστά με ασφάλεια και μέτρο.
23: Ακούστε τα επεισόδια μας στο European School Radio και γίνετε κι εσείς μέλη ενός πιο ασφαλούς διαδικτυακού κόσμου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας, είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε, πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.
4: Per favore.
5: Per favore. Lui è.
4: Paragalos. Salviamo il mondo.
5: Salviamo il mondo.
6: Salviamo il mondo!
7: È un altro! Dal di mano diverse!

0: Ton κόσμο.
1: Σώστε τον κόσμο.
2: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
3: Λέγεται πως η Λίνη συγγενής που διαβάζει

0: Με τη χαρά η τρύπη μας
1: αποτελεί ένα γεγονός το οποίο κανένας δεν προσδοκεί αντάλλαγμα και σίγουρα δεν χωρά στο συμφέρον.
2: Βέβαια, η επιλογή ενός καλού φίλου δεν είναι τόσο απλή υπόθεση όσο ακούγεται. Θέλεις να σου δώσουμε μερικά tips για να επιλέξεις φίλους μοναδικούς?
3: Φίλος αληθινός είναι αυτός που σου δίνει πλήρη ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Δεν προσπαθεί να σε αλλάξει και δεν σε κρίνει.
2: Το συμφέρον δεν έχει χώρο σε μια φιλική σχέση. Αγάπη αληθινή, αλλήλος σεβασμός. Κοινά ενδιαφέροντα και μια αγκαλιά για να κλάψεις ή να γελάσεις όταν το έχεις ανάγκη συνθέτουν το παζλ της φιλίας.
4: Ωρα λοιπόν να πιστέψουμε σε αυτή τη σπουδαία αρετή. Ας επενδύσουμε στη φιλία.
5: Ας γίνουμε οι φίλοι που θέλουμε να έχουμε.
4: Αξίζει.
6: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
7: Σε κόλλα, θα αργήσουμε πάλι.
8: Μου μείναν 4 λέξεις, δεν το παρατάω.
9: Πάλι δεν θα προλάβουμε την αρχή της ταινίας.
8: 4 καθέτος, πρώτο γράμμα εψιλον, πρέπει να το δείχνεις στα μυστικά των φίλων σου. 11 γράμματα.
10: Λάκα μας κάνεις, εμπιστοσύνη, γράψτε να τελειώνουμε.
8: Οκ, πάει αυτό. 6 οριζοντίος, δεύτερο γράμμα εψιλον, όταν οι φίλοι σου ρώστησε, εσύ τη στάθηκε. 13 γράμματα.
10: Έλεος, συμπαραστάτης, κάνε γρήγορα.
8: Εντάξει, 2 μου απέμειναν. 7 καθέτος, 4 γράμμα χ. Το δίνεις στα λάθη των φίλων σου. 9 γράμματα.
10: Συγχώρεση, ευκολάκι, πες μας και το άλλο. Ίσα προλαβαίνουμε.
8: Βάλτε τα δυνατά σας. 4 οριζοντίως, πρώτο γράμμα γ. Όταν είσαι αναστατωμένος, το προσφέρει ο φίλος σου. Λίγα γράμματα μόνο. 6.
10: Βάλτε από φάνη σου, φεύγουμε, γαλήνη.
8: Το έλυσα ολόκληρο. Τι κερδίζω?
11: Έχεις ήδη κερδίσει όλους εμάς τη ζωή σου.
12: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έχεις δει τι γίνεται έξω?
2: Πόπο, ναι.
1: Τσακωμή, βιασμοί, έξω φωνά. Ειδικά τα αγόρια είναι, Παναγία μου, βόθαμε. Άστο.
2: Εγώ απορώ σε τι κοινωνία θα φέρουμε τα παιδιά μας.
1: Έλαντε, σε τι κοινωνία θα τα φέρουμε? Εγώ σκέφτομαι, ώρες θες να μην κάνω παιδί. Άστο. Είναι τη χειρότερα. Να πας κάπου να φας και να έρχεται ο άσκρος που τέτοι το πιάτο.
2: Ναι.
1: Ή να βγαίνεις βόλτα με το αγόρι σου και να βλέπεις τον άλλο το αγόρι να φοράει την κοπέλα του.
2: Ό,τι χειρότερα.
1: Μετά τι κέφι να έχεις τη βόλτα.
2: Γίνονται πολλά στις μέρες μας.
1: Πάρα πολλά. Γιατί όταν ξυπνάμε το πρωί για να ετοιμαστούμε να πάμε στο σχολείο ή στις άλλες του λεωφορείου, καυγάδες μέσα με τον οδηγό να τσακώνονται. Εγώ σας βάζω τα ακουστικά μου, αλλά βλέπω τα περιστατικά που γίνονται.
2: Ναι, και εγώ αυτό κάνω.
1: Ή να είμαι με την Ελένη στη στάση και να είναι ένας παππούς και να φωνάζει σε μια νεαρή και να λέει γιατί ντύνεσαι έτσι και γιατί πας έτσι.
2: Και εμένα μου το έχουν κάνει, αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Και η κοπέλα ντρέπει πάρα πολύ και η γυναίκα του λέει γιατί, τι είσαι, η κόρη σας λέει είμαι και μου φέρεστε έτσι.
3: Ο κόσμος είναι περίεργος.
1: Πάρα πολύ περίεργος. Πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πλέον, όλοι είναι με τα κινητά, όλοι. Είναι κάτω στο πράγμα, όλη την ώρα. Να θες να συζητήσεις ή να βγεις έξω με τους φίλους σου και να πιάσεις μια κουβέντα και να βλέπεις έναν άλλον στην καφετέρια με αυτό το πράγμα. Τι συζήτηση να κάνεις μετά? Τσάμπου και καφέ βγήκες. Κάτσε στο σπίτι, μην να βίντεο κλείσει.
2: Εγώ το καταλαβαίνω τώρα, γιατί παλιά όταν ήμουν μικρή ήμουν εντυπωσιασμένη με το κινητό και δεν έπαιζα με τους φίλους μου στη γη.
1: Εγώ κινητό έπιασα στα χέρια μου, τελείωσα τη νύχτη δημοτικού.
2: Και εγώ μη φανταστείς, είχα ένα πολύ παλιό κινητό.
1: Εγώ είναι τα Νόκια, τα κουμπάκια. Με κούπιζε το πιδάκι. Ή να βλέπεις μικρότερες ηλικίες από εμάς όταν βγαίνουν και να παίζουν ξύλο. Να τσακώνονται για την κοπέλα τους. Από το τίποτα εκεί που είναι να πιάνονται στα χέρια.
2: Δεν είναι οδηγεί πουθενά το ξύλο.
1: Και όποια να πηγαίνεις τώρα κυκλοφορεί παντού η αστυνομία. Παντού. Δηλαδή εχθές που βγήκα, ήμουν με την Ελένη, παντού η αστυνομία είχε. Κατεβήκαμε από το λεωφορείο, αστυνομία. Πηγαίναμε στο Χρήσο, πάνε στην νομία. Ήλιος, λέω. Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά.
2: Ακόμα και οι οδηγοί δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει.
1: Εχθές που μπήκαμε στο λεωφορείο, όχι απλά δεν έτρεχε. Λέω, που έχω μπει, λέω, συγκρόμενο. Ήμουν σε βάση από πού να κρατηθώ. Με την Ελένη φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Έτρεχε πάρα πολύ αυτός ο οδηγός. Λέω, δεν ξέρω να μπαίνω ρωσόν, αυτά τα ποδαράκια μου, λέω, ασφαλέστερα. Μπορεί που μένω μακριά στην Πέτρινη να παίρνω το Α13, να κατεβαίνω στο Πέτρινη, μετά να παίρνω το χρήμα να έρθουμε στο σχολείο. Αλλά τρέχω πάρα πολύ. Δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι.
2: Ναι.
1: Ένας παππούς φώναζε έκθεση, λέει, γιατί τρέχατε, λέει, τόσο γρήγορα. Ήταν σε βάση. Λέω, οκ. Αυτή η νεολαία, ναι, έχει χαλάσει η δικιά μας γενιά, ναι, τελείως. Δηλαδή, που είναι, μετά από εμάς τι θα γίνεται? Θα πεθάνουμε εμείς, θα έρθει άλλη γενιά, θα γίνεται...
3: Τα ρομπότ.
1: Τα ρομπότ, άσα να πάνε. Η τεχνολογία φουλ και εξωγήνει ακόμα.
2: Θα δούμε στα κομμωτήρια ρομπότ να δουλεύουν, όχι άνθρωποι.
1: Έλατε. Να πάει να κουρευτείς και δεν σε κουρεύει κομμότηρια, θα σε κουρεύει το ρομπότ. Που καταντήσαμε. Πλέον η τεχνολογία είναι σε άλλο επίπεδο.
3: Να βλέπεις αμάσια παιδά.
1: Ήταν ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα από εκεί που δεν υπήρχαν, ήταν μόνο... Όταν δεν είχες βενζίνη, πώς και εμείς το αυτοκίνητό σου και πας. Αλλά τώρα το φορτίζεις, το αφήνεις και πας την άλλη μέρα. Άλλο και τούτο.
2: Ναι.
1: Να ανοίξει την τηλεόραση σου, να πάει να χαζέψει μια ταινία, μια σειρά, να περιμένει να αρχίσει η σειρά σου. Διαφημίσει φουλ, πάρα πολύ. Δεν το γλιτώνει αυτό. Να ακούσει εσύ βιασμού κάθε μέρα, σκοτωμή. Ο άλλο να φτωχνάει από το δρόμο του μπαλκόνι. Δηλαδή. Δεν ακούμε κάθε μέρα
2: και τίποτα. Γλιτώνει φουλ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Χαμός γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε επίπεδο να μην ξανανοίξω την τηλεόραση.
2: Και όχι μόνο να σκοτώσουν τη γυναίκα τους, αλλά και τα παιδιά τους που δεν φταίνουν σε τίποτα.
1: Αυτό. Κάποιος αυτό που το πας.
3: Σκοτώνει και ζω.
2: Τα λυπάμαι ώρες-ώρες.
3: Ναι. Και μετά τους βάζουν.
1: Γιατί το καλοκαίρι με τις φωτιές όλη την ώρα, ο πάνω βάζουν ναι. Φωτιές, μετά.
2: Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για το για το περιβάλλον μας.
1: Ναι, γιατί κάποιοι που μένουν και κοντά σε δάσος είναι ακόμα χειρότεροι, γιατί χάνουν τα σπίτια τους.
2: Και αυτό.
3: Και μετά το χειμώνα πάλι πλημμύρες.
1: Ναι, το χειμώνα οι πλημμύρες που φτάνει το νερό μέχρι πάνω.
2: Όλο κάτι θα βρούνε για να καταστρέψουν τα σπίτια μας. Στο τέλος θα σκοτώσουν και εμάς. Δυσάρεστα μόνο.
1: Ναι, ευχάριστα καθόλου. Δεν πρέπει να ακούσει ένα θετικό, α, σήμερα έγινε αυτό και αυτό, ή βγήκε ένα κορίτσι και πήγε κέρδισε ένα μετάλλιο.
2: Ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς να πούμε. Όλα δεν δυσάρεστα ακούμε. Βαρέθηκα αυτή την τηλεόραση. Νιώθω ότι αυτή η ζωή που ζούμε είναι δυσάρεστη. Δεν την ευχαριστιέσαι. Να θες να κάνεις ένα βήμα από το σπίτι σου και να κοιτάς πίσω μπορείς. Σου, να μην έρθει όσο και σε χτυπήσει.
2: Είναι
1: σε βιάσει.
2: Ναι.
1: Εντάξει, οκ, να βγαίνουμε βόλτες το ένα, να βγαίνει. Αλλά από την άλλη, τι μπορεί να το ευχαριστηθεί. Νιώθω ότι κάτι θα σου συμβεί, κάποιο θα σε πειράξει, ή κάποιο θα έρθει να σου κάνει έτσι, από το τίποτα. Να σε σπρώξει. Δεν το ευχαριστιέσαι. Πάντα βγαίνει με φόβο έξω. Ότι τι θα μου τύχει και τι θα γίνει, και τι ώρα πρέπει να πάω σπίτι μου. Είναι.
2: Δυστυχώς είναι έτσι.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα πρέπει να είμαστε σε αυτή τη γενιά. Έπρεπε να είμαστε στη καλύτερη ηλικία, τη μικρότερη, του δημοτικού. Ναι. Εκεί δεν υπήρχαν αυτά. Ούτε καν το κινητό. Παίζαμε με τα παιχνίδια μας, παίζαμε με τους γονείς μας. Δεν είχαν το φόβο. Α, τι ώρα θα γυρίσει το παιδί μου σπίτι. Α, είσαι καλά. Δηλαδή, ένα ταξίδι να πας. Και να οι γονείς σου να είναι πάνω από ένα κινητό. Να λένε, έφτασε τώρα το παιδί μου, είναι καλά. Όπως ξεσαντεύει, δεν είδες τι έγινε. Ναι. Τι γράφανε. Είναι ένας φόβος. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις πλέον. Και ειδικά άμα δεν παίρνεις το κινητό σου μαζί για να καταλάβει, α, το παιδί μου έχει το κινητό μαζί, δεν έχεις να το πάρω τηλέφωνο, δεν έφτασε. Α, δεν το έχεις και το έχεις στο σπίτι. Και οι γονείς σου, αγώνονται, α, τι έγινε τώρα, το παιδί μου θα έφτασε, ή έρχεται σπίτι, ή θα μείνει σε κάναν φίλο, τι, εσύ, είναι κάπως. Αγώνονται με το παραμικρό πλέον οι γονείς. Πάρα πολύ. Ή το άλλο, να είσαι στο σχολείο, διαβάζεις το παιδί μου. Συμμετέχει σε δραστηριότητες, κάνει πράγματα. Και γυρνάς στο σπίτι και λες, ναι, ναι, ναι. Αλλά έρχονται μετά οι γονείς στο σχολείο, μιλάμε με τους καθηγητές και οι καθηγητές λένε άλλα πράγματα. Γιατί απογοητεύονται οι γονείς. Τραβάμε χίλια πράγματα σε αυτή την κοινωνία.
3: Ναι,
2: δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και εμείς πρέπει να τα δεχτούμε.
1: Και μετά σου λένε να τελειώσεις το σχολείο, να σπουδάσεις, να είσαι πιο ανεξάρτητη, να κάνεις τη δική σου. Πώς να κάνω τη δική μου οικογένεια με αυτά που βλέπω. Είναι άσχημο. Δεν θέλω δηλαδή σε κάποια φάση να κάνω παιδί. Ναι, η αδερφή μου τώρα ετοιμάζει να κάνει οικογένεια. Εγώ σκέφτομαι αύριο μεθαύριο πώς είναι η ανιψιά μου με αυτή τη νεολαία που ζούμε. Θα έχω ένα φόβο.
2: Ναι.
1: Και πιο πολύ η αδερφή μου που θα είναι μάνα. Θα λέει, τι να κάνει το παιδί μου. Θα σκέφτεται, θα φτάνει το μυαλό σε πολύ αρνητικά πράγματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ακούμε και τίποτα. Και έξω που βγαίνουμε τα βλέπουμε, τα ζούμε. Ή και στην τηλεόραση κάνα 5 λεπτά λένε και από κάτι. Α, πιάσαμε φωτιά εκεί. Έγινε σε αυτό το εργοστάσιο έκρηξη. να αλλάζεις κανάλι, θα ακούσει κάτι διαφορετικό.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα το σχολείο.
5: Γεια σας!
6: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
7: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
8: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
9: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
5: Είμαστε οι School Guns.

0: 10ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Φεστιβάλ Ραδιοφώνου.
1: Πού?
2: Στην Κέρκυρα.
1: Τι έχει?
3: Εργαστήρια ραδιοφώνου.
4: Podcast.
5: Διαγωνισμό τραγουδιού. Αλλά και DJ Party.
6: Και βόλτες στα αξιοθέατα.
7: Πότε καλέ?
8: 22 με 25 Απριλίου.
5: Ραντεβού στην Κέρκυρα.
9: Διάδραση.
10: Δημιουργία. Διασκέδαση.
11: Μια ξέχαστη.
12: Ραδιοφώνο περιπέτεια.
13: Χορηγή επικοινωνία ΕΡΤ3 και ΕΡΤ4.
14: Δύο σταθμοί. Μία διαδρομή. Από το Γεντί Κουλέ, έναν τόπο εγκλισμού στη Θεσσαλονίκη που αλλάζει για πάντα μετά την πυρκαγιά του 1917. Μια διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στην ιστορία της πόλης μας.
15: Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Πίσω από την Οθόνη. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα μιλήσουμε για το cyberbullying. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύριους. Το cyberbullying αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να βλάψει ή να ταπεινώσει κάποιον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κακοποιητικών μηνυμάτων, διάδοση φημών ή κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών. Οι επιπτώσεις του cyberbullying είναι σοβαρές. Το θύμα συχνά βιώνει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ή να αποφεύγουν το σχολείο ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να δέχεται μηνύματα 24/7 που λένε «Είσαι αποτυχημένος». Αυτό μπορεί να εμφυτεύσει ένα αίσθημα απόγνωσης μέσα τους. Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα ποτέ cyberbullying, επειδή εντάξει, ποιος θα ήθελε να τα βάλει με έναν που είναι 1,90. Καλά, 1,80 βασικά. Τέλος πάντων, εάν υποφέρετε από το cyberbullying, μην απαντήσετε, μην κάνετε τίποτα. Υπάρχει ένα σκοπό σε αυτό. Η αποκλειστική αναφορά του χρήστη θα τον εμπεδώσει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας. Συγκεντρώστε αποδείξεις για να δείξετε σε έναν ενήλικα. Και αν είστε μάρτυρας αυτού που συμβαίνει, παραμβαίνετε, μην μείνετε εκεί και παρακολουθήστε. Αλλά βοηθήστε το θύμα και αναφέρετε τη συμπεριφορά. Στο τέλος της ημέρας όλοι μπορούμε να κάνουμε
16: διαφορά. Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Εκτό πρόγραμμα.
4: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές
5: που ετοιμάζουν και επιμελούνται
6: οι μαθητές
7: και οι μαθήτριες
8: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
1: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
2: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
3: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.
4: Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
5: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
6: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
7: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
8: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
9: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
10: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
11: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
12: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
13: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε.
14: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
15: Της καρδιάς το κλειδί, ο λόγος το κρατεί.
16: Τι έγινε, κατάφυγες τη γλώσσα σου?
17: Όχι, την έχω στη σχολική μου τσάντα μαζί με τα μαθηματικά.
18: Άλλα τα λαλούμενα και άλλα τα νοούμενα.
19: Τον κακό σου τον καιρό.
20: Μα έξω έχει ήλιο.
21: Η γλώσσα σου είναι μεγαλύτερη από τον πόη σου.
22: Θα τη φας!
23: Ευχαρίστως, αλλά δεν πεινάω. Άσε που κάνω και δίαιτα.
24: Ο πονηρός τα λόγια του πολύ πιπέρι βάζει.
25: Εξαφανίσου τώρα.
26: Μα δεν είμαι μάγος.
27: Πριν μιλήσεις, να βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό σου.
28: Θα σε διαλύσω.
29: Ναι, μην ξεχάσεις να με συναρμολογήσεις κιόλας.
30: Η γλώσσα σου στάζει φαρμάκι.
31: Τι λες ρε Καραγκιόζη, δεν πες το θέατρο σκιών.
32: Ο καλός ο λόγος χορταίνει και όχι το καλό φαΐ.
33: Εκτός από τούβλο, είσαι όμως και καρφί.
34: Πρόσεχε, γιατί ίσως με χρειαστείς να χτίσεις το σπίτι σου.
35: Τα λόγια πονάνε. Θα φας ξύλο.
36: Σου φαίνομαι για κάστορας ή μήπως για σαράκι.
37: Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
38: Η φωνή μας
39: ασπίδα στα λόγια του μίσους.
14: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater, little homies wanna be like on my knees. Ξεκλείδωσε τις χειροπέδες με ένα τραγούδι, ένα χορό, ένα πινέλο.

0: ξέσπασε στο χαρτί, όχι στο διπλανό σου.
1: Ακόμα και αν σου στερήσουν την ελευθερία λόγου, πάντα θα μπορείς να μιλήσεις μέσα από το έργο σου.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το αίσθημα της δημιουργίας.
0: Σπάσε τα δεσμά της φυλακής με μόνο όπλο, το πινέλο.
3: Η φωνή σου έχει δύναμη. Το μόνο που σου λείπει είναι το κατάλληλο μικρόφωνο.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας
2: Ακούτε web radio. Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή tai chi. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Με ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα, να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά, το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν, εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει, πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκρινα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
8: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές.
9: Τώρα
7: που
9: θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
10: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
11: Πάμε!
10: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
12: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
10: Παναγιώτη,
12: Πετρούλα,
10: τον Δημήτρη,
13: Λορέντζο,
10: τον Πασχάλη,
14: τον Άγγελο.
10: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
14: τέχνη του γκράφιτι
10: και ταξίδια στο διάστημα.
11: Απολαύστε
15: το ραδιοπερίμαρο!
16: Ο αγαπημένος μας περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
2: Επίσης, με την κυρία Παρασκευά συμμετείχαμε στην έκθεση Αϊμνότε Ντόλ σε εκδήλωση του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Θα ακούσετε λοιπόν αποσπάσματα τα από την εκπομπή μας με τραγούδια από τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και τους χτύπους της καρδιάς από την ομάδα μας Ράδιο Περίχαρος.
17: Η γη μας κινδυνεύει. Μα πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε?
18: Μπορούμε.

0: Σώστε το χιχί.
1: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε το Γυμνάσιο Μαγούλας, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα στην European School Radio θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Την ενεργό πολιτότητα των μαθητών. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης όταν είσαι μαθητής τρίτης γυμνασίου?
2: Ενεργός πολίτης σημαίνει να ενδιαφέρεσαι για το σχολείο και την κοινωνία σου. Για παράδειγμα, να συμμετέχεις στο μαθητικό συμβούλιο και να εκφράζεις τις ιδέες σου.
1: Ακριβώς, η συμμετοχή είναι το πρώτο βήμα. Οι μαθητές μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον τους.
2: Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές πράξεις όπως καθαρισμούς πάρκων ή δράσεις ανακύκλωσης.
1: Η ενεργός πολιτότητα δεν αφορά μόνο το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μέσα από μικρές πράξεις, οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα και δημοκρατία.
3: Και φυσικά, ενεργός πολίτης σημαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων και να ακούμε τις ανάγκες τους.
1: Σωστά. Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινότητα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μήνυμα. Οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες από μικρή ηλικία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε.
4: Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School I'll Radio, watch the sunrise. The first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on.
5: Πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast
5: αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός.
7: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
8: Δεν βλέπεις την ώρα να παίξεις το αγαπημένο σου διαδικτυακό παιχνίδι?
9: Σε πιστεύω και εγώ το ίδιο κάνω. Σίγουρα προσφέρει πολλά, όπως περνάω καλά.
10: Μήπως όμως κάποια παιχνίδια είναι κατάλληλα για την ηλικία σου?
9: Εξοικειώνομαι με την τεχνολογία.
11: Μήπως εκνευρίζεσαι περισσότερο, ειδικά όταν σου λένε να σταματήσεις?
9: Νιώθω δημιουργική.
12: Μήπως όμως παίζεις περισσότερη ώρα από το φυσιολογικό?
13: Μαθαίνω να συνεργάζομαι.
14: Είσαι σίγουρος ότι τα άτομα που παίζουν μαζί σου έχουν μόνο καλές προθέσεις?
15: Παίξε! Αλλά με όρια και κανόνες.
16: Ζήσε την πραγματική ζωή.
17: Βάλε όρια!
18: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
19: Γεια σας. Ονομάζομαι Λέανδρος Στεφανάκης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη μητέρα μου, την Ειρήνη Ποδηματά Στεφανάκη, η Ρίτσα όπως την ήξεραν οι περισσότεροι. Γεννήθηκε το 1946 και έζησε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από πολύ μικρή είχε ταλέντο στη ζωγραφική. Η μητέρα μου σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφή από το ΙΚΙ, πήρε δίπλωμα ζωγραφικής χαρακτικής και πτυχίο τυπογραφίας και τέχνης βιβλίου. Εργάστηκε σαν καθηγήτρια εικαστικών σε σχολεία και είχε και το δικό της εργαστήριο καλών τεχνών. Έχει κάνει πάρα πολλές σημαντικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1970 εξέθεσε στην αίθουσα τέχνης του Χίλτον στην Αθήνα. Το 1971 παρουσίασε έργα της στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το 1973 συμμετείχε στην Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάπιο. Το 1993 έκανε έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Το 2001 συμμετείχε στην Τριενάλε Ελληνικής Χαρακτικής στην Πινακοθήκη Πιερίδη και το 2003 εξέθεσε στο χώρο της τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρεθύμνου. Επίσης έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Όπως σας είπα, το έργο της έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Το 1998 συμμετείχε στην 4η Διεθνή Τριενάλε Χαρακτικής στο Κότσι της Ιαπωνίας. Την ίδια χρονιά πήρε μέρος στη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χαρακτικής στο Τρόις Ριβιέρες του Καναδά, καθώς και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε Μινιατούρας Χαρακτικής στο Μόντρεαλ. Το 1999 συμμετείχε σε έκθεση στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία, καθώς και σε πάρα πολλές άλλες εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε σημαντικούς φορείς και συλλογές, όπως στους Δήμους Αθηναίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Γκαλερί Χίλτον, στη συλλογή του κ. Πορταλάκη και στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ, γιατί μου έμαθε να αγαπάω την τέχνη, να προσπαθώ και να μην τα παρατάω ποτέ. Για μένα δεν είναι μόνο μια σπουδαία καλλιτέχνη. Είναι η μητέρα μου.
3: European School Radio. Bleiben Sie dran.
20: Η φιλία είναι με αληθή γαλαμπέλη, με πολύτιμα πετάλα.
21: Κόρθη Πεδρότη και ένας φίλος που όλοι λάβουν μέσα στα δάκρυα.

0: Εσύ φιλία δεν έχει νόημα με τη ζωή μας.
1: Είναι συναφιασμένη
0: και λυπημένη.
2: Η ψυχή μας,
3: φίλοι μας,
4: είναι τα τέλεια τη κοιλιά μας.
5: Υποχρεώζω τη κάθε προσπάθειά μας.
6: Το ολόκληρο το χέρι.
7: Όλοι μαζί
8: να κάνουμε ένα κύκλο σε όλη τη γη.
9: Ελάτε με τη Συρία
10: να αφήνουμε τη γη.
11: Όλα τα καζά όσο να σου ζηνατά.
12: Είμαστε όλοι συνδικαλοί.
13: European School Radio. Bleiben Sie dran.
14: Χάικου για τους πρόσφυγες.
15: Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Σερών.
16: Πρόσφυγες φεύγουν. Φεύγουν, φεύγουν, φεύγουν, πάνε μακριά.
17: Νέα πατρίδα, οι πρόσφυγες ψάχνουν, μα πονάει η ψυχή.
18: Κόβεται η ανάσα, άνθρωποι φεύγουν μακριά, πόλεμος ήρθε.
19: Μικροί πρόσφυγες αφήνουν αναμνήσεις στα χαλάσματα.
20: Χαμένες ζωές, ερήπια, θάνατος, φωτιά, βάρκες γεμάτες.
21: Σήμερα εσύ, αύριο μπορεί εμείς. Φωτιές πολέμου.
22: Πρόσφυγες ήρθαν, πρόσφυγες καραβάνια, δώσε ελπίδα.
23: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
24: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Yeah. Happy New Year!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
2: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
1: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
3: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
4: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
5: Τι είναι αυτό? Τρώγετε, εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
6: 6-7
7: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
2: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
8: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μου.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Το καλύτερο!
1: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γιορτάζουμε
4: την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
3: Σκέψεις στο άκουσμα της λέξης. Ραδιόφωνο. Σύνθετη λέξη, ράδιο και φωνή.
5: Ηχολήπτης, αφιερώσεις.
6: Μουσική.
5: Δημοσιογράφος.
6: Ψυχαγωγία.
5: Επικοινωνία.
3: Ερτζιανά.
6: Αθλητικά.
3: Ειδήσεις. Σταθμός.
6: Εκπομπή.
3: Καιρός.
5: Τραγούδια.
3: Επικαιρότητα.
6: Διαφήμιση.
7: Ζωντανή μετάδοση.
6: Ενημέρωση.
7: Ραδιοκύματα.
8: European School Radio, σε ευχαριστούμε!
9: Από την Άξο.
10: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Για το πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
11: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
10: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
11: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο? Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες.
10: Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φερόμαστε φυσιολογικά και το υπευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε γενικά, μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
12: Δεν διπιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
13: Εφόσον δεχθεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσι τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
14: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε, χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου, αριστερά σου.
15: Αν το άτομο συνοδεύεται από σκυλό οδηγό...
16: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Φιλία είναι να αγαπώ, μα και να αγαπιέμαι. Πάνω από τη γη να περπατώ και από κάπου να κρατιέμαι. Για όλα είναι ικανοί δυο φίλοι αγαπημένοι. Τον κόσμο όλα να αλλάξουν, μα και την οικουμένη. Φιλία είναι ένα γλυκό και όμορφο αεράκι. Σηκώνει όμως και μποφόρ καμιά φορά λιγάκι.
2: Ένα καράβι κάτω σπρώ έφτιαξανε δυο φίλοι. Μετά το βάψανε χρυσό να μοιάζει σαν κοχύλι.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Γεια σας, είμαστε οι ραδιοποιητές.
2: Αλέξανδρος,
3: Χριστόφορος,
4: Δημήτρης,
5: Χάρης,
6: Πέτρος,
7: Παναγιώτα,
8: Τάσος,
9: Διονύσης,
10: Άγγελος,
11: Ζώης,
12: Παναγιώτης,
13: Γιώργος,
14: Βασίλης,
15: Κωστής,
16: Μαριλένα,
17: Έρη,
18: Νατάσα,
19: Δανάη,
20: Μαρίνα,
21: Πέγγι,
22: Νίκος,
23: Σωτήρης,
24: Βάσια,
25: Αθηνά,
26: Γεωργία,
27: Παναγιώτα,
1: Δήμητρα,
2: Νικολία,
3: Ελεάνα,
4: Ανθή.
1: Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοποίου.
28: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.

0: Σε αυτή την εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και την 25η Κάμερα Ζιζάνιο.
1: Θα σας παρουσιάσουμε τη δράση του φεστιβάλ και τις δικές μας συμμετοχές.
2: Σε αυτή την όμορφη

0: Έχει παντού, στις αίθουσες προβολών, στις εκδηλώσεις, πίσω από τα μικρόφωνα και τις κάμερες, για να μην χάσει κανείς ούτε στιγμή από τη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου. Με τη βοήθεια της Ιρός Ρίγα, βρεθήκαμε στο ραδιόφωνο των Ζυζανίων.
1: Η ομάδα των Ζυζανίων, κατά την εβδομάδα του φεστιβάλ, έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές που φιλοξενούνται στο ραδιοφωνικό σταθμό Vox FM του Πύργου. Έβγαιναν στον αέρα καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή 2 με 4. Τα τρία παιδιά της ομάδας μας που βρέθηκαν στο ραδιόφωνο των Ζυζανίων θα μας μιλήσουν για την εμπειρία τους.

0: Στις αρχές του Δεκεμβρίου, τρία παιδιά επισκεφθήκαμε το ραδιοφωνικό σταθμό Ζιζάνιο, στον οποίο κάνουν εκπομπές στις 7 μέρες του φεστιβάλ. Εμείς κάναμε μαζί με άλλα τρία παιδιά του σταθμού μια εκπομπή, στην οποία μιλήσαμε για το περιοδικό και την ομάδα του ραδιοφωνικού σταθμού που έχουμε στο σχολείο μας. Όση ώρα είμαι στο σταθμό, όχι μόνο κάναμε εκπομπή, αλλά γνωρίσαμε και παιδιά που συμμετέχουν στο Κάμερα Ζιζάνιο. Ήταν μια φανταστική εμπειρία και ελπίζω στο μέλλον να μπορέσω να ξαναεπισκεφτώ αυτόν τον σταθμό.
1: Το Ζιζάνιο Radio είναι η ραδιοφωνική εκπομπή που κάνουν τα Ζιζάνια, τα παιδιά δημοσιογράφη του φεστιβάλ, 3 με 5 την εβδομάδα που διεξάγεται το φεστιβάλ του κινηματογράφου στον Πύργο. Σε αυτές τις εκπομπές, τα Ζιζάνια παρουσιάζουν κάθε μέρα τι γίνεται στο φεστιβάλ και παίρνουν συνεντεύξεις από τους δημιουργούς των ταινιών που προβάλλονται, είτε είναι μικροί είτε μεγάλοι.
2: Εκεί μιλήσαμε για την άποψή μας και τις σκέψεις μας για το φεστιβάλ. Το πώς το φεστιβάλ μπορεί να ενώσει πολλούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο και να προσφέρει θέαμα αλλά και δημιουργικότητα μέσω των εργαστηρίων του. Μέσα από τις ταινίες μπορούμε να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, να ονειρευτούμε. Συνοψίζοντας, ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και θα θέλαμε πολύ να βρεθούμε ξανά στη ραδιοφωνική εκπομπή του Ζιζάνιο Radio.
3: Ας ακούσουμε τη συμμετοχή μας στο ραδιοφωνικό σταθμό των Ζιζανίων.

0: Καλησπέρα σε όλους κυρίες και κύριοι, ακούτε Zizanio Radio. Το Zizanio Radio είναι μια παραγωγή του Zizanio News από την ΑΕΝΟΝ KINSEP για το Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Είμαι ο Χάρης Καραστάθης και σήμερα μέσα στο στούντιο έχω μερικούς επισκέπτες από το γυμνάσιο του Πελοπίου. Οπότε πρώτα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Παιδιά, θέλετε να συστηθείτε?
1: Ναι, εγώ είμαι η Ελένα Καμπύλαυκου.
2: Εγώ είμαι η Ανθία Αναστασοπούλου.
3: Εγώ είμαι ο Θεοδωρικός Βασίλειος.
0: Τα παιδιά σήμερα έχουν έρθει να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους μέχρι τώρα με το φεστιβάλ και πρόσφατα κιόλας στο σχολείο τους παρακολούθησε μια από τις ταινίες που βραβεύτηκαν πέρυσι, το Block 5. Οπότε, τι μπορείτε να μας πείτε μέχρι στιγμής?
1: Η ταινία ήταν πολύ ωραία. Είχε καλή παραγωγή, η ηθοποίηση ήταν εξαιρετική. Το plot ήταν πολύ καλογραμμένο. Απλά εμένα δεν είναι τέτοιου είδους, δεν είναι αγαπημένη μου ταινία τέτοιου είδους. Ήταν πάρα πολύ καλή, περνούσε πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Και είναι καλό να το βλέπουν παιδιά της ηλικίας μας και μεγαλύτερα. Εγώ θέλω πιο πολύ δράση και μυστήριο. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και την ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ.
0: Μπορείς να μου θυμίσεις, παρακαλώ, δεν θυμάμαι, γιατί ακριβώς πρόκειται η ταινία, τι έδειχνε?
1: Ουσιαστικά η 12χρονη Άλμα μαθαίνει ότι η εταιρεία του πατέρα της θα ξυλώσει, θα καταστρέψει τη ράμπα για το σκέιτ και το

0: πάρκο και όλο το, το πράσινο της περιοχής και συναναστρέφεται με το χειρότερο εχθρό της και την παρέα της, τη Λούνα, και έτσι κάνουν εξεγέρσεις, παίρνουν το μέρος των κατοίκων και ουσιαστικά βγαίνουν όλοι κερδισμένοι από αυτό, γιατί εν τέλει το πάρκο δεν καταστρέφεται. Θα γίνει ένα υπόγειο πάρκινγκ, οπότε όλοι θα είναι ευχαριστημένοι και θα μείνει το πράσινο και θα εξυπηρετούνται όλοι.
1: Οπότε η ταινία έχει ένα αίσιο τέλος. Εσείς παιδιά, ποια ήταν η γνώμη σας για την ταινία?
2: Ήταν πολύ καλή ταινία, μου άρεσε πολύ εμένα. Εντάξει, αυτές οι ταινίες σε αυτό το είδος δεν μου άρεσαν και τόσο, αλλά για μένα ήταν πολύ καλή, θα να πω.
3: Και εμένα μου άρεσε πολύ, ήταν μία από τις αγαπημένες μου ταινίες που έχω δει. Σου έδινε και ωραία μηνύματα για, με το κοριτσάκι και την παρέα της.
1: Δεν ήταν για σένα πιο πολύ το στήρι σου ή σ' άρεσε?
3: Μ' αρέσει εμένα, μ' άρεσε σαν
1: Εσείς παιδιά, μια και είπατε ότι ήταν πολύ το στήρι η ταινία που είδατε, τι προτιμάτε να βλέπετε συνήθως?
0: Εγώ είμαι πιο πολύ της δράσης, του μυστηρίου, τέτοια πράγματα που έχει έγκλημα, αστυνομικές, τέτοια.
2: Εγώ δράσεις και πιο πολύ τρομακτικές, thriller και τέτοια.
1: Έχετε παρακολουθήσει καμία από τις φετινές ταινίες του φεστιβάλ?
0: Δεν έχουμε δει ακόμα κάποιες άλλες πέρα από τον Block 5. Θα ήθελαμε πολύ να δούμε. Θα το προσπαθήσουμε.
1: Αλλά εντάξει, είστε και εσείς Πελόπιο, είναι ο πόλεμος εδώ πέρα. Είναι μια συγκεκριμένη απόσταση που πρέπει να διανύσει ο καθένας κάθε μέρα για να πάει στις προβολές.
0: Το ξέρω.
1: Με το φεστιβάλ, πέρα από αυτό, μου είπατε ότι έχουμε ένα παλιό design εδώ πέρα μαζί μας, το οποίο ήταν μέλος της Κριτικής Επιτροπής.
3: Ναι, με Crew Mikos Animation.
1: Από πότε αποφάσισες να ασχοληθείς με το φεστιβάλ?
3: Πέρσι που πήγα και πρώτη χρονιά γυμνάσια και μας το πρότειναν, πήρα συμμετοχή για να δω και πώς είναι και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε συμμετείχα και φέτος. Mm-hmm. Δείχνουν ωραίες ταινίες εκεί πέρα, μου αρέσει γιατί γνωρίζω καινούριο κόσμο, μαθαίνω νέα πράγματα και γενικά ήταν ωραία εμπειρία.
1: Οπότε με τα 2 χρόνια που είσαι με το φεστιβάλ, πιστεύεις, τι έχεις αποκομίσει από αυτό?
3: Έχω μάθει πολλά πράγματα γενικά για τον κινηματογράφο που δεν ήξερα. Ήταν και γνώρισα και κάποια παιδιά, ας πούμε, που κάναμε παρέα και μ' αρέσει, οπότε λέω να συνεχίσω και τις επόμενες χρόνια να πηγαίνω.
1: Ωραία, είσαι βεβαίως ευπρόσδεκτη, μια φορά ζυζάνιο για πάντα ζυζάνιο. Και μακάρι να συνεχίσει να φτάσει μέχρι και λύκειο. Μερικά παιδιά φτάνουν μέχρι και πανεπιστήμιο και έρχονται να μας επισκεφτούν κάθε χρόνο. Τώρα στο Πελόπιο, με τι ασχολείστε? Κάτι μου είπατε ότι έχετε ξεκινήσει κάτι λέσχες.
0: Έχουμε ομάδα ραδιοφώνου. Κάνουμε ιντερνετικό ραδιόφωνο με το σχολείο και αφιερώνουμε πάντα την πρώτη εκπομπή που κάνουμε με το φεστιβάλ. Είναι για το φεστιβάλ ξεκάθαρα, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Και φέτος θα δημιουργήσουμε και μια καινούργια ομάδα, η οποία έχει να κάνει με κινούμενα σχέδια και animation. Και θα είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι μια δημιουργική δράση και είναι, μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες να κάνουμε καινούργια πράγματα.
1: Έχετε παιδιά στο σχολείο που ασχολούνται με το animation και ξέρουν από αυτό, ή θα το πάτε μαθαίνοντας?
0: Θα το πάμε μαθαίνοντας, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί κάποιος. Οπότε ναι, θα είναι μια καινούργια εμπειρία, θα είναι κάτι καινούργιο, κάτι ξεχωριστό.
1: Είναι μια ευκαιρία να μάθετε κάτι εκτός του σχολικού προγράμματος και άμα πάει καλά, ελπίζουμε να σας δούμε και κάποιο χρόνο στο φεστιβάλ με κάποιο animation, γιατί όχι.
0: Ναι, ωραία.
1: Οπότε κάνετε κάτι άλλο πέρα από το ιντερνετικό ραδιόφωνο και το την ανερχόμενη λέσχη animation?
0: Έχουμε και περιοδικό.
1: Και περιοδικό. Εκδίδεται κάθε μήνα, κάθε χρόνο, πότε?
0: Ανάλογα με τις δράσεις που κάνουμε.
1: Για ποιο πράγμα μιλάτε σε αυτό το περιοδικό?
0: Πηγαίνουμε πέρσι, ας πούμε, είχαμε πάει στην Αιρίο Ανίνων, κάναμε εκπομπή. Mm-hmm. Μιλήσαμε για τον τόπο μας, το σχολείο μας. Αναφερθήκαμε στον τόπο μας. Επισκεφθήκαμε πολλά μουσεία που έχουν να κάνουν με το ραδιόφωνο, όπως το Ρίο. Αυτά.
1: Στο μουσείο τι είδατε? Δεν έχω ξανακούσει για μουσείο ραδιοφώνου.
0: Παλιές συσκευές, πότε δημιουργήθηκε το πρώτο ραδιόφωνο, πώς ενημερώνονταν παλιά οι άνθρωποι, που ήταν μια πρωτοπορία ουσιαστικά το ραδιόφωνο. Δεν είχαμε ξανακούσει κάτι τέτοιο, ήταν μόνο οι εφημερίδες. Και μετά έρθει και η τηλεόραση. Οπότε ναι.
1: Οπότε είναι η ιστορία του.
0: Πώς εξελίχθηκε το ραδιόφωνο.
1: Εξελίχθηκε το ραδιόφωνο.
0: Mm-hmm.

0: Και μίλαγα τώρα με τα παιδιά και μου είπαν ότι τους, τους είχαν επισκεφτεί πριν λίγους μήνες κάποια άτομα από το φεστιβάλ για να τους μιλήσουν γι' αυτό. Οπότε, τι σας είπανε?
1: Μας είχαν πει για το φεστιβάλ και τα εργαστήρια που υπάρχουν σε αυτό. Τι θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε, γιατί δεν είχαμε ξανά συμμετέχει στο φεστιβάλ πιο πριν. Μας μίλησαν επίσης και για τις ταινίες, γενικά τι κάνουμε εκεί, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες ταινίες, λίγα πράγματα.
0: Και την αντίδραση από τα παιδιά πώς τα είδατε, γιατί ας πούμε για παράδειγμα στο δικό μου το σχολείο έρχονται να μιλήσουν για το φεστιβάλ, ναι, εντάξει, καλό, αλλά δεν πηγαίνει κανένας ποτέ.
1: Σε εμάς και πέρυσι είχαν πάει κάποια παιδιά, τους άρεσε σαν εμπειρία.
2: Ναι, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν όπως και περιγράψατε και εσείς.
0: Τι δεν σ' άκουσα?
2: Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως ήταν όπως περιγράψατε και εσείς, πολύ λίγα παιδιά δηλαδή. Είχαν το hype, τη χαρά να πάνε στο φεστιβάλ.
0: Οπότε εσείς είστε από τα λίγα που έχουν το hype του φεστιβάλ. Σας αρέσει ο κινηματογράφος άρα?
2: Ναι.
0: Τότε σινεμά ή σπίτι ταινία?
2: Είναι δύσκολο.
1: Εμένα προτιμώ λίγο πιο πολύ το σινεμά, γιατί έχει καλύτερη οθόνη, ήχο. Αλλά εντάξει, μου αρέσει και στο σπίτι, γιατί είμαι μόνη.
2: Εγώ θα πω και τα δύο. Δεν μπορώ να διαλέξω. Δεν γίνεται, απλά δεν μου βγαίνει. Είναι και τα δύο. Και τα δύο προσφέρουν κάτι.
0: Το ένα προσφέρει βολικότητα, το άλλο όμως έχει προσωπικά. Το κινηματογράφο σου δίνει κάτι, είσαι τελείως αποκομμένος, εσύ, η μεγάλη οθόνη και απόλυτη ησυχία.
2: Ναι.
3: Εγώ πάντα σαν έμενα δίπλα από τον κινηματογράφο πήγαινα ψήγω στον κινηματογράφο. Ενώ τώρα με την απόσταση 15 λεπτών δεν μπορώ να πηγαίνω συνέχεια. Οπότε εντάξει, στο σπίτι είναι πιο καλά.
0: Α, δεν έχετε άρα στο Πελόπιο κάπου να πάτε να δείτε?
3: Όχι, όχι.
0: Το σχολείο, άκουγα πριν που λέγατε, το σχολείο στο Πελόπιο σας έχει επισκεφθεί και κάποιος άλλος πρόσφατα?
1: Φέτος συγκεκριμένα όχι.
0: Όχι, λάθος μου.

0: Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ τα παιδιά του Ζιζάνι News. Επιστρέψαμε και θα σας κρατήσουμε παρέα για το υπόλοιπο της εκπομπής μας. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη, τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Και εγώ είμαι η Ιωάννα. Να υπενθυμίσω ότι είμαστε το δημοσιογραφικό εργαστήριο του Φεστιβάλ Ολυμπίας. Και αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κάποια συνέντευξη, αλλά είμαστε εδώ για να συζητήσουμε όλοι μαζί περί του φεστιβάλ, να κάνουμε ένα recap της εμπειρίας μας και να συζητήσουμε και για τις ταινίες που είδαμε. Ωραία, θέλει κάποιος να ξεκινήσει, έχει κάποιος να πει κάτι που του κάνει εντύπωση ίσως?
1: Λοιπόν, εγώ έχω να πω στους ακροατές, όσα παιδιά μας ακούνε ή όσοι γονείς που σκέφτονται να στείλουν το παιδί τους σε κάποιο εργαστήριο του χρόνου, για παράδειγμα, στο Φεστιβάλ Ολυμπίας, ότι το εργαστήριό μας, το Ζιζάνιο News, είναι, όπως είπε η Ιωάννα, το δημοσιογραφικό εργαστήριο του Φεστιβάλ Ολυμπίας, και η ομορφιά του είναι στο ότι πηγαίνεις για να καλύψεις, βέβαια, όχι για τη δικιά σου απόλαυση, σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ. Και παρότι μπορεί να είναι αγχωτικό αυτό στην αρχή, μαζί με το φόρτο εργασίας και το γεγονός ότι έχεις κάποια σοβαρή ευθύνη, νομίζω είναι μια πολύ καλή εκπαίδευση στο να μιλάς δημόσια, να κάνεις ραδιόφωνο όπως εμείς τώρα, σωστά?
0: Ναι, σωστά.
1: Να γράφεις άρθρα, να γράφεις κριτικές. Είναι μια ευκαιρία να αναπτύξεις το λόγο σου γενικά, μέσα από την εμπειρία κυρίως, έτσι?
0: Όντως, είναι, βασίζεται όντως πολύ στην εμπειρία του εργαστηριού μας. Δηλαδή και εμείς αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε, άμα βλέπατε πώς μιλούσαμε στην πρώτη μας εκπομπή, εγώ βασικά, γιατί ο Γιάννης φέτος ήταν η πρώτη εκπομπή, αλλά το έχει πάρει αρκετά καλά. Μπράβο Γιάννη. Άμα δείτε τη δική μου πρώτη εκπομπή, ας πούμε, είναι... είναι όχι, είναι για τα σκουπίδια. Κωνσταντίνε, εσύ τι να πεις για αυτό?
2: Δεν έχω να πω κάτι. Δεν ξέρω, μια χαρά.
1: Κωνσταντίνε, okay. Εσύ για πες, για να ξέρει και το κοινό μας, πόσο χρονών είσαι, τι τάξη πας?
2: Είμαι 13, πάω πρώτο γυμνασίου, στο τρίτο γυμνάσιο. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ πέρα και περνάω γενικώς τέλεια. Μ' αρέσει.
1: Πηγαίνεις, βλέπεις ταινίες, πηγαίνεις,
2: ναι,
1: στις δράσεις?
2: Πηγαίνω.

0: Υπάρχει κάποια ταινία που ξεχώρισες?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ το Meet. Ήταν εχθές το βράδυ. Και σήμερα θα δούμε άλλες ταινίες. Δεν θυμάμαι σήμερα... πώς τις λένε.
2: Σήμερα ναι, είναι η τελευταία μέρα προβολών, οπότε η πρώτη προβολή είναι ταινίες μικρού μήκους στις 5. Η επόμενη προβολή είναι στις 7 η ταινία Honey. Και η τελευταία προβολή είναι στις 9 το βράδυ με την ταινία πολύ κοριτσιστικό όνομα το Πάτι. Για όποιον θέλει και ενδιαφέρεται να δει κάποια ταινία σήμερα, είναι η τελευταία μέρα που μπορεί.
0: Και είναι μια φοβερή ευκαιρία, πρέπει να πούμε, για όσους μπορούν να παρευρεθούν στο θέατρο Απόλλων στις ώρες που είπε η Ιωάννα. Καθώς είναι δωρεάν ταινίες ποιότητας, οι οποίες πραγματικά από τα 3 χρόνια εμπειρίας μου στο φεστιβάλ ποτέ δεν απογοητεύουν στο να δώσουν τροφή για σκέψη και θέμα συζήτησης πολλών ημερών.
2: Ισχύει αυτό, δηλαδή το συνέστημα του να βγαίνεις από το θέατρο και να ξέρεις ότι έχεις κάτι να συζητήσεις με όλους αυτούς που ήταν γύρω σου και κάτι που σου έχει δώσει πάσα να σκεφτείς πράγματα, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και πρέπει να πούμε ότι είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του φεστιβάλ μας. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ πέρα πολλά χρόνια και ακόμα και τις χρονίες που δεν συμμετείχα σε κάποιο εργαστήριο, πάλι συνέχιζα να βλέπω τις ταινίες. Μπορώ να πω σίγουρα πως κάθε χρόνο οι ταινίες γίνονται όλο και καλύτερες. Και πραγματικά αυτό είναι ένα πολύ θετικό γεγονός, ας το πούμε, για το φεστιβάλ και γενικά για τον πολιτισμό στον πύργο.
0: Ναι, ναι. Να πούμε επίσης ότι απαιτείται κράτηση για να παρακολουθήσετε τις ταινίες, η οποία είναι βέβαια δωρεάν. Μπαίνετε στο site του Φεστιβάλ Ολυμπίας, στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, βλέπετε τι θέλετε να δείτε και αγοράζετε χωρίς να φτιάξετε κάποιον λογαριασμό ή οτιδήποτε, δωρεάν τα εισιτήριά σας και έρχεστε.
2: Τα εισιτήρια, να πω σε αυτό το σημείο, ότι είναι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από ό,τι ξέρω. Και σκανάρετε το QR code στην είσοδο, οπότε θα τα κατεβάσετε από το site του φεστιβάλ για όποιον ενδιαφέρεται.
0: Επίσης, πολύ σημαντικό, πριν την προβολή των 9, προβάλλονται πάντα τα επεισόδια των Daily News, το οποίο είναι ένα άλλο πολύ ωραίο και έτσι γνωστό εργαστήρι του φεστιβάλ εδώ πέρα.
2: Ναι, είναι το ξαδερφάκι μας, ας το πούμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ο αδερφός μας, γιατί κάνουμε διαφορετικά πράγματα και ίσως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτή τη διαφορά, γιατί πολλοί τον μπερδεύουν. Το Daily News κάνει τα πιο χιουμοριστικά βιντεάκια, έχει σκοπό, έχει εκπαιδευτικό σκοπό, έχει σκοπό να μάθουν τα παιδιά πώς δημιουργείται ένα βίντεο, πώς κάνουμε μοντάζ και όλα αυτά τα πράγματα μέσα από χιουμοριστικά βίντεο και μια πολύ ευχάριστη διαδικασία. Daily News σας αγαπάμε, έχουμε να πούμε εμείς. Και ενώ το δικό μας εργαστήριο είναι κυρίως το πιο δημοσιογραφικό, ας το πούμε.
0: Ναι, δεν έχει κάποιο δημιουργικό χαρακτήρα.
2: Ναι, έχει τη δημιουργία της γραφής, ας πούμε.
0: Ναι, μέχρι εκεί. Δηλαδή, το Daily News είναι αυτό, ότι κάθε μέρα πρέπει να δημιουργηθεί ένα βιντεάκι όχι πολύ μεγάλο, δηλαδή νομίζω πάνω από 10 λεπτά, δεν είναι ποτέ.
2: Ποτέ δεν είναι πάνω από 10 λεπτά.
0: Το οποίο θα έχει κάποιο κωμικό χαρακτήρα, θα μάθει στα παιδιά πώς να κινηματογραφούν ένα βιντεάκι, πώς να κρατάνε κάμερα, πώς να παίρνουν ήχο, βασικά σκηνοθεσίας.
2: Και πρέπει να πούμε ότι και αυτό που κάνουν τα παιδιά είναι μια πραγματική πρόκληση, γιατί το να πρέπει κάθε μέρα να συζητήσεις, να κατεβάσεις ιδέες, να κάνεις πράξη αυτές τις ιδέες και στο τέλος μέχρι τις 9 το βράδυ, βασικά μέχρι λίγο πριν τις 9 να το έχεις έτοιμο για προβολή, είναι και αυτό μια πρόκληση.
0: Ναι, και να είναι κάτι με χιούμορ, έτσι.
2: Ναι, αυτό είναι, να μην είναι κάτι...
0: Ναι, είναι δύσκολο το να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι πραγματικά αστείο, ναι, πραγματικά, ναι, έτσι, ποιοτικά αστείο, να μην είναι σαν χλαμάρα.
2: Ναι, και είναι και δύσκολο να προσεγγίσεις το κοινό, γιατί στο φεστιβάλ δεν είναι μόνο, το κοινό δεν είναι μόνο παιδιά και νέοι, αφού το φεστιβάλ είναι για παιδιά και νέους, αλλά είναι και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που νομίζω αξίζει να τους σκεφτούμε και αυτούς από τη στιγμή που παρευρίσκονται στο φεστιβάλ μας.
0: Ναι. Και σε αυτό το σημείο να σταθούμε πάνω σε αυτό που είπε η Ιωάννα και να τονίσουμε ότι παρότι το φεστιβάλ απευθύνεται σε παιδιά και νέους, τι σημαίνει αυτό, οι πρωταγωνιστές των ταινιών κατά κύριο λόγο είναι παιδιά και νέοι, όχι κατά κύριο λόγο, όλες.
2: Όλες, ναι.
0: Αλλά τα νιάτα είναι μια εποχή, ναι, μια εποχή της ζωής του κάθε ανθρώπου γεμάτη πάθος, έρωτα, ανακάλυψης του εαυτού, που είναι νομίζω κάτι που μπορεί να αγγίξει κάθε ψυχή, και έτσι γυραιέστερους, καθώς όλοι μας έχουμε υπάρξει νέοι και παιδιά και υπάρχει πολύ τροφή για σκέψη και για μεγαλύτερους, δεν είναι δηλαδή παιδικές ταινίες.
2: Ναι, όντως. Επίσης και τα θέματα που προβάλλουν οι ταινίες είναι θέματα που απασχολούν πιο πολύ τα παιδιά και τους νέους. Δηλαδή, ας πούμε, στα κινούμενα σχέδια, στο τμήμα animation, ας πούμε, που είναι λίγο πιο ονειρικά όλα, τα περισσότερα δείχνουν τις οπτικές των παιδιών, για να μην πω όλα, γιατί δεν τα έχω δει όλα. Οπότε, ναι, ας σκεφτούμε λίγο ότι το φεστιβάλ μας είναι ανοιχτό και για τους... Όχι γυρεότερους, δηλαδή, εντάξει, το κάνει λίγο υπερβολικό.
0: Καλά,
2: για τις μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Καλά, το ίδιο σημαίνει. Δεν εννοώ να είναι κάποιος γερασμένος.
2: Ναι, κατάλαβα. Κωνσταντίνε, εσύ θες να πεις κάτι, να προσθέσεις κάτι?
1: Εγώ έχω να πω ότι το Daily News γενικώς, κάθε μέρα που φτιάχνουν ταινίες, είναι αστείες, παίρνουν... Ξέρω να τις φτιάξουν, παίρνουν πολύ χρόνο, αλλά βγαίνει πολύ ωραίες. Και αυτό, και φτιάχνουν και τραγούδια και γενικώς είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, ότι πετυχαίνουν το χιούμορ να το κάνουν με ένα ποιοτικό τρόπο.
1: Ναι.
2: Και χωρίς να υποτιμούν κάποιον, χωρίς να... Ναι, με ένα ποιοτικό τρόπο που να προσεγγίζει όλο το κοινό.
0: Ναι. Ναι. Εσύ, Κωνσταντίνε, θα σου άρεσε να είσαι στο Daily News κάποια χρονιά?
1: Θα μου άρεσε, για να φτιάχνουμε γενικώς ομαδικότητα, να φτιάχνουμε τραγούδια, θα ήταν ωραία. Αλλά ωραία είναι και εδώ πέρα, περνάμε ωραία που είμαστε στο Ζιζάνιο News, είναι γενικώς, με χαρά μου δηλαδή έρχομαι.
2: Ναι, ίσως είναι λίγο, όχι πιο απαιτητικό, γιατί και τα δύο είναι απαιτητικά. Ίσως να περίμενε κανείς ότι θα φανεί λίγο πιο βαρετό, επειδή είμαστε πιο, όχι, πιο σοβαροί, ας πούμε. Ναι. Ναι, ας πούμε ότι θα περίμενε κανείς να είναι πιο βαρετό, αφού είμαστε το σοβαρό εργαστήριο και καλά και δεν έχουμε το χιούμορ και αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι όλοι περνάνε καλά εν τέλει, όσο επιφυλακτικοί και αν είναι στην αρχή.
0: Ναι, σίγουρα. Και γενικά, από τη στιγμή που είναι απευθυνόμενο το φεστιβάλ σε νέους, νέες και παιδιά, πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουν μέρος και σε εργαστήρια, εντάξει, στο ρόλο του εκπαιδευτικού,

0: Στο σταθμό των Τζιζανίων συναντήσαμε τα Τζιζάνια, τους δημοσιογράφους του φεστιβάλ. Ας ακούσουμε τι μας είπαν.
1: Γεια σας. Από πού είστε?
2: Εγώ είμαι από εδώ, από τον Πύργο.
1: Και εγώ από τον Πύργο.
3: Εγώ είμαι ο Γιάννης, είμαι από τη Σύρο, από την Ερμούπολη.
1: Πολύ ωραία. Ασχολείστε πολλά χρόνια με το φεστιβάλ?
2: Εγώ ασχολούμαι 3 χρόνια με το φεστιβάλ στο ίδιο εργαστήριο, στο Ζιζάνιο News.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα να είμαι στο φεστιβάλ από την 5η Δημοτικού, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια είναι, τώρα πάω πρώτη λυκείου. Μετά στην 6η που είχαμε καραντίνα, ήμουν στις διαδικτυακές κριτικές επιτροπές. Μετά κάνω ένα διάλειμμα και τα τελευταία 3 χρόνια είμαι στο Ζιζάνιο News.
3: Εμένα είναι η 3η μου χρονιά που είμαι εδώ στον Πύργο στο φεστιβάλ. Και την πρώτη μου φορά είχα συμμετάσχει σε ένα εργαστήριο μυθοπλασίας. Πέρσι είχα συμμετάσχει στο Zizanimation, στο εργαστήριο Zizanimation με τον Κώστα τον Κατράκη, που μας λείπει πολύ. Και φέτος είμαι με τα παιδιά στο Zizanio News.
1: Πολλά τα εργαστήρια που έχετε κάνει, ποιο είναι το αγαπημένο σας?
2: Εγώ δεν μπορώ να πω, 3 χρόνια το ίδιο κάνω.
1: Ζιζάνιο News, παιδιά. Βασικά είναι το μόνο εργαστήριο που έχω συμμετάσχει. Γιατί, να είμαι ειλικρινής, οι online κριτικές επιτροπές ήταν χάλια. Και η ταινία, βασικά την πρώτη χρονιά, είχα στείλει ταινία στην κάμερα Ζιζάνιο. Οπότε δεν μετράει στο εργαστήρι. Ναι, μένει κάτι διαφορετικό γιατί το είχαμε κάνει με το σχολείο και μπλα μπλα μπλα. Αλλά ναι, το μόνο εργαστήριο που έχω συμμετάσχει πραγματικά είναι το Ζιζάνιο News.
3: Εμένα μου άρεσαν όλα. Πιστεύω πως έχει πάρα πολύ σημασία η παρέα που έχει κανείς έτσι, σε ένα εργαστήρι, για το άμα του αρέσει ή όχι. Μ' άρεσε πάρα πολύ φέτος. Ίσως το αγαπημένο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ονόματά σας?
2: Χάρης Καραστάφης.
1: Ιωάννα Παναγιωτοπούλου.
3: Γιάννης Κυριακόπουλος.

0: Όπως σχολίασε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο παιδικός και νεανικός κινηματογράφος στα καλύτερά του. Από τα 4 ξεχωριστά διαγωνιστικά τμήματα, μυθοπλασίας, μικρού και μεγάλου μήκους, animation και ντοκιμαντέρ, μέχρι την κάμερα Ζιζάνιο.
1: Το φεστιβάλ κατορθώνει πάντα να φέρνει τη νέα γενιά σε επαφή με υπέροχες παραγωγές, με θετικά ερεθίσματα και με δημιουργικές ανατροπές.
2: Όλα αυτά μέσα από ένα πολύχρωμο μοσαϊκό φτιαγμένο από δρόμενα πολιτιστικής δράσης που κρατούν ορθάνυχτη την πόρτα της καρδιάς και της φαντασίας.

0: Σε κάθε κριτική επιτροπή βρίσκουμε την Διεθνή Κριτική Επιτροπή από ειδικούς και μεγάλους και την Κριτική Επιτροπή των Παιδιών. Να τι μας είπαν οι συμμαθητριές μας που συμμετείχαν φέτος στην Κριτική Επιτροπή.
1: Στις 3 έως 5 Δεκεμβρίου έλαβε μέρος στο 28ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάμερα Ζιζάνιο για δεύτερη φορά. Σε αυτό το φεστιβάλ υπάρχουν πολλές ομάδες στις οποίες μπορείς να λάβεις μέρος. Εγώ συμμετείχα στην Κριτική Επιτροπή Παιδιών Μικρού Μήκους Animation. Σε αυτή την επιτροπή, παιδιά, κριτές, βλέπουν ταινίες μικρού μήκους και στο τέλος, αφού θα έχουν δει κάποιες ταινίες, θα ψηφιστεί η καλύτερη ταινία. Επίσης, είναι μια φανταστική εμπειρία γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα για το σινεμά που πιθανόν δεν ξέρεις. Όμως, εκτός από νέες γνώσεις, κάνεις και καινούργιους φίλους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Για μένα ήταν μια ξέχαστη εμπειρία, την οποία θα θυμάμαι για πάντα και ελπίζω να καταφέρω να ξανασυμμετάσχω στο φεστιβάλ και συνιστώ και σε άλλα παιδιά να πάνε.
2: Είμαι μαθήτρια της πρώτης τάξης του γυμνασίου. Ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Παρακολουθήσαμε ένα τριήμερο φεστιβάλ κινηματογράφου, όπου είδαμε ωραίες ταινίες και κάναμε κριτικές. Οι ταινίες που παρακολουθήσαμε ήταν οι εξής. Την πρώτη μέρα είδαμε την ταινία 9 εκατομμύρια χρώματα, Ο σπλαχνικός μου φίλος και Το κόκκινο μήλο. Τη δεύτερη μέρα είδαμε στο Πούλμαν, Ο γιος και Περιμένοντας τον κεραυνό. Και την τρίτη μέρα είδαμε την Τορμπίνα, Αδερφέ μου και τη Θέα. Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να ξαναπάω του χρόνου σε παρόμοιο φεστιβάλ, γιατί ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία που έζησα με τις μαθήτριές μου. Τις ταινίες του φεστιβάλ κινηματογράφου τις παρακολουθήσαμε στο Θέατρο Απόλλων. Το Θέατρο Απόλλων χτίστηκε μεταξύ 1850 έως 1900 από τον κτηματία Σωκράτη Λαϊδόπουλου και αποτελεί ένα εμβληματικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, του Πύργου. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στα τέλη 19ου αιώνα. Λειτουργεί επίσης ως χώρος θεάτρου και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συμβάλλοντας ενεργά στην πολιτιστική ζωή της περιοχής.
1: Φέτος είναι η πρώτη χρονιά μου στο γυμνάσιο και μου δόθηκε η ευκαιρία να πάρω μέρος στο Ζιζάνιο. Εκεί γνώρισα σπουδαίους ανθρώπους με ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Στη συνέχεια περάσαμε στην αίθουσα που θα παρακολουθούσαμε τις ταινίες. Η αλήθεια είναι ότι ξεχώρισα κάποιες από την αρχή, αλλά προσπάθησα να είμαι αντικειμενική με όλες. Μια ευχάριστη εμπειρία ήταν που γνώρισα παιδιά από άλλα σχολεία και έχω κρατήσει ακόμα επαφή μαζί τους. Ελπίζω κάποια στιγμή να το επαναλάβουμε.

Την προηγούμενη Δευτέρα, παρακολουθήσαμε στο σχολείο μας ένα εργαστήριο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους με τον κύριο Ρομποτή. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Στην αρχή, μας έφερε κάποια περίεργα αντικείμενα και ένα μικρόφωνο το οποίο κάνει τους ήχους να ακούγονται έντονα. Με αυτά, θα κάναμε ήχους για να καλύψουμε ένα μικρό animation 30 δευτερολέπτων. Κάναμε πολλούς ήχους, όπως ροχαλιτό, ξυπνητήρι και μία τσάντα σαν να πέφτει από το κρεβάτι του πρωταγωνιστής. Επίσης, μας έδειξε ένα βίντεο με 4 κλιπ και μας ρώτησε σε ποια περίπτωση ο ήχος ήταν από ηχογράφηση πραγματικής βροχής και σε ποια ήταν από το τσιτσίρισμα όταν τηγανίζουμε μπέικον. Όλοι μείναμε εκπληκτοί όταν καταλάβαμε ότι ο ήχος σε όλες τις περιπτώσεις ήταν από το τηγάνισμα του μπέικον και όχι αληθινή βροχή. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε κάτι παρόμοιο και πιστεύω πως ήταν πολύ διασκεδαστικό και θα μας βοηθήσει πολύ στις εργασίες του ραδιοφώνου και στα animation που θα κάνουμε.

0: την περασμένη Τετάρτη κάναμε μία δράση βιωματική με την επίσκεψη του κύριου Ρομποτή. Αρχικά μας έδειξε τον τρόπο γυρισμάτων των παλιών ταινιών που στις μέρες μας τα πιστεύαμε πως είναι green screen. Επιπλέον μας έδειξε τον τρόπο γυρισμάτων των ταινιών, τώρα με τα σκηνικά green screen και εφέ.
1: Στη συνέχεια, εμείς οι μαθητές κάναμε ένα βιωματικό με green screen, όπου βλέπαμε τους εαυτούς μας σε διάφορα μέρη του κόσμου.
2: Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχουμε λέγοντας τις ειδήσεις και τον καιρό της ημέρας. Ήταν αρκετά διασκεδαστικό και ελπίζουμε πως θα ξανακάνουμε κάτι αντίστοιχο.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Μήπως έχουμε βάλει πολύ θόρυβο στη ζωή μας? Σκέφτηκες ποτέ πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι η ζωή σου?
1: Παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι μου είπε ο πατέρας μου χθες το βράδυ. Καθόμασταν στο σαλόνι, εγώ ήμουν στο Instagram κλασικά, και με κοιτάζει με ένα βλέμμα και μου λέει: «Ξέρεις, εγώ στην ηλικία σου όχι απλά δεν είχα Instagram, δεν είχα καν κινητό».
2: Μια στιγμή, τι εννοείς? Δεν είχε για μία μέρα, για ένα Σαββατοκύριακο, για μία εβδομάδα?
1: Όχι ρε, γενικά.
2: Καθόλου. Ούτε ένα παλιό με κουμπιά, ούτε για να παίζει ένα φιδάκι.
1: Ούτε γι' αυτό.
2: Μα τι έκανε, τιμωρημένος ήταν?
1: Τότε δεν είχε κανένας, ούτε η μεγάλη, ούτε καν ο Άι Βασίλης έφερνε τέτοια δώρα.
2: Καλά, και πώς συνεννοούνταν?
1: Μου είπε ότι αν ήθελε να βρει τους φίλους του, έπρεπε να πάρει στο σταθερό και συνήθως το σήκωνε κάποιος από τους γονείς του.
2: Και μήνυμα πώς έστελναν?
1: Με αυτά που σου λέω δηλαδή, εσύ κατάλαβες ότι από κάπου μπορούσαν να στείλουν μηνύματα? Πήγαιναν από το σπίτι τους και σφύριζαν κάτω από τον μπαλκόνι τους. Αφού δεν έκαναν και σήματα καπνού, πάλι καλά.
0: Φανταστείτε το λίγο, μια ζωή χωρίς κινητό, χωρίς ίντερνετ, Google Maps, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που είναι οι άλλοι. Να θες να πεις στους φίλους σου που είσαι, και αντί να στέλνεις πινέζα, να τους λες ότι σε 3 ώρες θα είσαι δίπλα στο περίπτερο μετά τη γέφυρα. Μοιάζει με σενάριο ταινίας τρόμου, ή μήπως όχι?
2: Σου έχω και χειρότερο. Να έχεις μόνο 4-5 φίλους αντί για 456.
0: Αλήθεια, εσύ πιστεύεις ότι έχεις 456 φίλους? Όλους αυτούς τους συναντάς, επειδή μπορείς να τους στείλεις μήνυμα ποια ώρα θες, όπου και αν βρίσκονται? Αυτό δεν σας κάνει φίλους.
2: Τώρα εδώ, άδικο δεν έχεις.
1: Πάντως ο πατέρας μου είπε ότι ακόμη και χωρίς κινητά, μια χαρά είχαν φίλους, γνωστούς, παρέες, και μπορούσαν να συναντιούνται και να κάνουν ένα σωρό πράγματα.
0: Αυτοί μπορούσαν, γιατί έτσι έμαθαν. Έχετε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σήμερα, αν για κάποιο λόγο εξαφανίζονταν τα κινητά τηλέφωνα και μαζί τους όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε?
2: Να ένα θέμα με ενδιαφέρον. Τι λέτε, το συζητάμε?
0: Ναι, αλλά καλύτερα να βάλουμε τα κινητά μας στο αθόρυβο. Μήπως να τα κλείναμε κιόλας? Να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να κουβεντιάσουμε πιο ήσυχα. Νομίζω ότι μόλις βρήκαμε μια αρνητική επίδραση της χρήσης των κινητών. Αν χτυπάνε συνεχώς, πώς να συγκεντρωθείς? Μήπως να ανεβάσουμε την πρόκληση? Τι θα λέγατε να ζήσουμε μια εβδομάδα χωρίς κινητά?
1: Οκ, ας το δοκιμάσουμε, αλλά όχι από σήμερα. Είναι Πέμπτη και πρέπει να βγω το Σάββατο.
0: Και τι μας εμποδίζει να τα κάνουμε όλα αυτά? Νομίζετε ότι οι γονείς μας που δεν είχαν κινητά δεν τα έκαναν όλα αυτά και ακόμα περισσότερα? Δεν έβγαιναν το Σάββατο, νομίζετε? Είχαν βρει άλλους τρόπους να τα κάνουν.
2: Ναι, σωστά. Ξέχασα. Πήγαιναν κάτω από το σπίτι των φίλων τους και σφύριζαν. Για την εποχή το έλεγες και μήνυμα. Αλλά εμείς δεν μένουμε καν κοντά. Πώς θα γίνει?
0: Αυτή είναι η πρόκληση. Τι μας εμποδίζει να κανονίσουμε από τώρα την επόμενη κοινή δραστηριότητά μας?
2: Και πώς θα ξέρουμε από τώρα τι ώρα ακριβώς θα μπορούμε?
0: Ίσως η ευκολία που προσφέρει η τεχνολογία μας έκανε να αποκτήσουμε κακές συνήθειες. Για παράδειγμα, ίσως λέμε εύκολα ότι θα συναντηθούμε κάποια συγκεκριμένη μέρα και ώρα, χωρίς να σκεφτούμε αν όντως μας βολεύει, γνωρίζοντας ότι εξίσου εύκολα μπορούμε να το αλλάξουμε και μάλιστα όσες φορές θέλουμε, με ένα μήνυμα ή με πολλά πανωτά μηνύματα. Τόσο απλά.
2: Έτσι είναι. Ο πατέρας μου μου είπε ότι ακόμα και ως φοιτητές μπορούσαν να κανονίσουν την επόμενη συνάντηση για την Παρασκευή, και όταν ερχόταν η μέρα και η ώρα της συνάντησης, έκαναν ό,τι έπρεπε για να είναι συνεπείς σε όσα είχαν κανονίσει.
1: Ναι, αλλά μπορεί πάλι κάτι να τύχει που να μας εμποδίσει να είμαστε συνεπείς.
0: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά σε κάποιους, κάποιες στιγμές και όχι πάντα. Πολλές φορές αυτό που μας καθυστερεί είναι ασήμαντο, όπως για παράδειγμα το να χάνουμε χρόνο παίζοντας με το κινητό.
1: Σαν να λέμε πρώτα κάνουμε τη ζημιά με το κινητό και μετά τη διορθώνουμε πάλι με το κινητό. Τουλάχιστον πρέπει να το παραδεχτούμε. Η χρήση του κινητού μας κάνει αρκετά κοινωνικούς.
0: Α, ναι, σωστά. Να τι πάλι 456 φίλοι. Τι ακριβώς μας κάνει κοινωνικούς? Τα εκατοντάδες μηνύματα που ανταλλάζουμε με τους δικτυακούς μας φίλους, που πολλούς από αυτούς δεν τους έχουμε συναντήσει καν. Για να μην αναφερθώ και στο περιεχόμενο των μηνυμάτων. Φατσούλες. Ίσως το πρόβλημα με το χρόνο να είναι γενικότερο και να μην σχετίζεται μόνο με τη διαχείριση του χρόνου, αλλά και με το πώς αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Μη μου πείτε ότι πολλές φορές δεν ξεχνιόμαστε με τις ώρες στον καναπέ, με το κινητό μας, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό. Έχετε σκεφτεί πόσο περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να περάσουμε με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας ή να κάνουμε και κάποιο χόμπι?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μπορεί να ξεχαστούμε περνώντας και καλά ευχάριστα το χρόνο μας με το κινητό, κυρίως στο ίντερνετ. Ίσως πάλι είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο.
0: Θες να πεις ότι οι γονείς μας και όλοι οι άνθρωποι που έζησαν την εφηβική τους ηλικία χωρίς κινητό τηλέφωνο ή ίντερνετ δεν περνούσαν ευχάριστα στον ελεύθερο χρόνο τους? Μήπως ταυτίζουμε επικίνδυνα τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με την ευχαρίστηση? Δεν λέω ότι κάνουμε κάτι δυσάρεστο όταν παίζουμε με το κινητό, αλλά μήπως ο χρόνος έχει χάσει για μας την αξία του και περνάμε ώρες ολόκληρες χρησιμοποιώντας το, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό?
1: Μα μπορούμε να κάνουμε τόσο ευχάριστα πράγματα με αυτό. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να δούμε μια ταινία.
0: Ή μια σειρά. Και δεν εννοώ ένα επεισόδιο, αλλά μια ολόκληρη σεζόν, χωρίς διακοπή φυσικά. Όσο για το διάβασμα, μάλλον πρέπει να μας πεις πότε διάβασες ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα από το κινητό σου και αν το έκανες, να μας πεις αν ήταν η ίδια εμπειρία με το να διαβάζεις ένα πραγματικό εκτυπωμένο βιβλίο. Μπορείς να μας πεις επίσης αν κατάφερες να ασχοληθείς με το αγαπημένο σου σπορ μέσα από το κινητό. Αλλά τι λέω, ξέχασα. Πέρασες τόση ώρα την τελευταία εβδομάδα παρακολουθώντας ειδήσεις και αγώνες της αγαπημένης σου ομάδας.
1: Δεν έκανα μόνο αυτά, διάβαζα κιόλας. Εκεί να δεις πόσο βολεύει το κινητό. Δεν χρειάζεται να χάνεις τα βιβλία και τα τετράδια. Μόνο με μερικά κλικ, μερικά αγγίγματα, λίγο scroll και έτοιμος. Και αν κάτι σε προβληματίζει, λύσεις υπάρχουν. Μηχανή αναζήτησης, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς καν να σηκωθείς από το κρεβάτι ή να αφήσεις το κινητό σου και κυρίως χωρίς να χρειαστεί να βγεις από το σπίτι σου. Ρώτησα και τον πατέρα μου να μου πει πως διάβαζαν όταν ήταν στην ηλικία μας. Ό,τι χρειάζονταν πέρα από τα βιβλία τους, έπρεπε να το βρουν ρωτώντας ή ψάχνοντας σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες και αν δεν είχαν, έπρεπε να πηγαίνουν σε κάποια βιβλιοθήκη. Άσε που όταν έβλεπαν κάτι ενδιαφέρον, έπρεπε να το αντιγράψουν σε τετράδιο, αντί απλώς να βγάλουν μια φωτογραφία.
2: Σίγουρα η χρήση του κινητού τηλεφώνου και της τεχνολογίας γενικότερα μας βοηθάει πάρα πολύ. Φτάνουμε εύκολα και γρήγορα σε πληροφορίες. Είναι εύκολο να τις καταγράψουμε, να τις οργανώσουμε, ακόμα και να τις παρουσιάσουμε. Μπορεί όντως μερικές φορές να βαριόμαστε να διαβάσουμε ένα κείμενο και να προτιμάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να μάθουμε κάτι.
0: Η ευκολία λοιπόν, μήπως τελικά τις δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα? Μήπως κάποιες φορές που έχουμε να κάνουμε μια εργασία ή να λύσουμε μια άσκηση, αντί να μελετήσουμε, έστω με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καταφεύγουμε στην εύκολη λύση και ζητάμε από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να μας δώσουν τη λύση έτοιμη? Μήπως πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίπτωση όπου η ευκολία που παρέχει η τεχνολογία μας δημιουργεί κακές συνήθειες?
1: Ίσως να μην είναι θέμα ευκολίας, αλλά αποτελεσματικότητας και κυρίως εξοικονόμησης χρόνου. Μαθαίνω καλύτερα μέσα από ένα βίντεο που βλέπω σε σχέση με το να διαβάσω κάτι, ειδικά αν είναι κάτι μεγάλο.
0: Όλα αυτά μπορούν να σε κάνουν να εξοικονομήσεις χρόνο, αλλά ταυτόχρονα περιγράφουν και μια κάπως πιο επιφανειακή σχέση με το αντικείμενο μελέτης. Όταν γράφεις ή αντιγράφεις με το χέρι στο τετράδιο, θυμάσαι καλύτερα. Όταν απλώς φωτογραφίζεις ή σκανάρεις τις λέξεις, δεν τις εμπεδώνεις. Συμφωνώ ότι εύκολα βρίσκεις πληροφορίες και επίσης γρήγορα κάνεις copy-paste, αλλά πόσο χρόνο αφιερώνεις για να τις αξιολογήσεις, να τις επεξεργαστείς και να τις κάνεις πραγματικά δικές σου? Μήπως τελικά η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας κάνει τη σχέση μας με τη γνώση πιο επιφανειακή και λιγότερο ουσιαστική? Μήπως η τεχνολογία είναι πολύ καλή για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, αλλά δεν βοηθά και τόσο στην εμπέδωση της γνώσης, όσο και την εξοικονόμηση χρόνου? Και αυτό το συζητάμε. Ίσως είσαι από τους λίγους που ανοίγουν το κινητό τους τηλέφωνο για να μελετήσουν ένα χάρτη ιστορίας και δεν μπαίνουν στον πειρασμό να δουν τις ειδοποιήσεις στο Instagram και να απαντήσεις στα μηνύματα που έρχονται στα μάτια. Αλλά ξέχασα. Εξοικονομούν και οι άλλοι χρόνο με την τεχνολογία και έχουν την ευχαίρεια να στέλνουν και να παίρνουν μηνύματα συνεχώς.
2: Αν κατάλαβα καλά, κανείς μας δεν είναι κατά της χρήσης κινητών τηλεφώνων ή της τεχνολογίας γενικότερα, αλλά κατά της υπερβολικής και ανούσιας χρήσης της.

0: Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλώ να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
1: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: και ο κόσμος θα ανθίσει.
1: Μια φορά και έναν καιρό γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
2: Μεγάλωνε και άλλαζε.
3: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
4: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυλους.
1: Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
2: Γινόταν Ρομπέρ και έσωζε τα δάση.
3: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
4: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
1: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
2: Σε μια αυλή με κήπο.
3: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
4: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
1: Ήρθε φθινόπωρο.
2: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
3: Χειμώνιασε.
2: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί.
1: Βιβλιοπαρέα. Είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
2: Την άνοιξη πετάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
3: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
2: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
1: Το καλοκαίρι.
2: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
3: Ταξίδευε παντού.
4: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
1: Έγινε φυτευτής.
2: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
3: Έσπερνε λέξεις.
2: Λείπαινε εικόνες.
1: Σκάλιζε μαγεία.
2: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
3: Μετά,
4: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
1: Μπουκέτα ειρήνης.
2: Ελπίδας.
1: Δύναμης.
2: Πίστη στο αδύνατο.
1: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων που τον καθένα.
2: Κάθε άνοιξη,
3: στις 2 του Απρίλη,
4: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
1: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
2: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
3: Και η αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
4: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
1: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
0: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2000.

0: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι, την ανεβάζω?
1: Όχι!
2: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
1: Όχι!
3: Σίγμα τάφε 1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.
4: Να σου πω, πόσο πάει το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης? Έχω βάλει στοίχημα και καίγομαι να μάθω.
5: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ανοίγεις λίγο το ραδιόφωνο να ακούσουμε?
4: Ραδιόφωνο, τι λες ρε φίλε, σε ποια εποχή έχεις μείνει?
5: Πλά κάνεις, δεν ακούς ραδιόφωνο? Αρχικά μπορείς να μπεις από το PC σου, το tablet σου, ακόμα και από το κινητό σου. Είσαι όλους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη διάθεσή σου παντού και πάντα. Περισσότεροι σταθμοί μεταδίδονται κυριαρχητικά.
4: Εγώ απλά γκουγκλάρω αυτό που θέλω και το μαθαίνω. Τι παραπάνω να μου δώσεις το ραδιόφωνο?
5: Είναι απλά η άλλη αίσθηση ρε φίλε. Αρχικά στο ραδιόφωνο ακούς τα περισσότερα σε απευθείας μετάδοση και πολλές φορές μαθαίνεις τα νέα πρώτα από όλους. Είναι πιο άμεσο και ζωντανό. Πώς να το κάνουμε?
4: Εσύ δηλαδή ακούς συχνά ραδιόφωνο?
5: Κοίτα, εγώ ξεκίνησα να ακούω ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο όταν πηγαίναμε εκδρομές με τους γονείς μου. Μας κρατούσε συντροφιά στη διαδρομή και πολλές φορές σχολιάζαμε αυτά που ακούγαμε ή διασκεδάζαμε τη μουσική όταν πετυχαίναμε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή στα γούστα μας. Από τότε έγινε μία από τις αγαπημένες μου συνήθειες.
4: Δηλαδή μπορείς να ενημερωθείς για τα πάντα πέρα από το να ακούς μουσική?
5: Φυσικά, αν θες αθλητική εκπομπή, επιλέγεις το κατάλληλο πρόγραμμα. Υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί που μεταδίδουν μόνο αθλητικά. Αν θες μουσική, έχει ένα σωρό επιλογές. Ξένη μουσική, ελληνική, διάφορα είδη. Ακόμα και κλασική για τους φιλότεχνους. Θες ειδήσεις, θες τον καιρό, θες συνεντεύξεις. Όλα μπορείς να τα ακούσεις στο ραδιόφωνο. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, ότι στο ραδιόφωνο ακούγονται όλες οι φωνές.
4: Τι εννοείς?
5: Θέλω να πω ότι στο ραδιόφωνο ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του ελεύθερα, χωρίς λογοκρισία. Μπορείς ακόμα και εσύ να εκφράσεις την άποψή σου για κάποιο θέμα σε μια ζωντανή εκπομπή, περνώντας άλλο τηλέφωνο στο ραδιοφωνικό σταθμό ή στέλνοντας κάποιο μήνυμα αν ακούς διαδικτυακά.
4: Τι λες τώρα, μου κίνησε την περιέργεια. Θα το ψάξω και θα σου πω τη γνώμη μου.
5: Ναι, αμέ. Τελικά μάθαμε το σκορ σε αυτόν τον αγώνα. Πιάσαμε την κουβέντα και ξεχαστήκαμε.
4: Δεν πειράζει. Θα ρωτήσω τον πατέρα μου όταν φτάσω σπίτι. Αυτό σίγουρα θα τον άκουγε τον αγώνα από το ραδιόφωνο στο συνεργείο.
6: Ακού European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
8: Φίλες και φίλοι, ακούτε ράδιο ουρανοποιηματάκια.
9: Στη συχνότητα των 25 ουρανών και των 6 αστεριών.
10: Πιασμένοι όλοι μας σφιχτά από το χέρι.
11: Σας στέλνουμε ένα μήνυμα φιλίας με τον εαυτό μας.
12: Με το σχολείο μας.
13: Και τους μαθητές μας.
14: Όχι βία στα σχολεία. Σε μουσική, Pink Floyd και σε δικούς μας στήρες.

0: φωνή μας.
1: Να ασκούμε την τέχνη της αγάπης.
2: Να δεχόμαστε το διπλανό μας με τη διαφορετικότητά του.
3: Για να είμαστε όλοι όντα αυθεντικά.
4: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
5: ακούτε ράδιο ουρανοποιηματάκια.
4: Σας ευχόμαστε
6: άνοιξη για πάντα.
7: Άκου European School Radio.
8: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
10: Γέμισε η πόλη μας ξένους. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις μαντήλες.
11: Μέχρι και στις πολυκατοικίες μας ήρθαν να μείνουν.
12: Έχουν και την απέτηση να φοιτούν στο ίδιο σχολείο με εμάς.
13: Παίρνουν τις δουλειές μας.
14: Είναι εγκληματίες.
15: Είναι κλέφτες, βιαστές. Είναι άλλοι.
12: Άλλοι.

0: your blame on me. Ποιοι όμως είναι οι άλλοι? Ο κατάλογος μακρύς. Η εθνικότητα, η θρησκεία, το φύλο, η εμφάνιση, οι ερωτικές επιλογές αποτελούν αιτίες συσπήρωσης εναντίον των άλλων.
1: Ας το σκεφτούμε όμως καλύτερα. Μήπως δεν θα μπορούσαμε όλοι μας να θεωρηθούμε για κάποιο λόγο άλλοι? Επειδή όλοι είμαστε εν δυνάμει άλλοι, ας ενώσουμε τις φωνές μας και ας διεκδικήσουμε όλα τα δικαιώματα για όλους.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.
1: Είμαι Ζεοφόρος Παρθενώνα. Με κατασκεύασε ο Φιδίας περίπου το 340 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος Έκλη έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτωσαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
0: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Κέμπριτζ. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος στο μεγάλο μυστηρίο. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη Τσμήλου, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυπτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, που σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Σμύρνης.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερό των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα οι Αστριακοί και έτσι ξανενώθηκε το άγαλμα. Και τώρα με βλέπεις στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύομαι την πατρίδα μου.

Είμαι ένας κούρος από το νεό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκαπηλών από την Ευρώπη με βρήκε και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας εμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας γέννησε και μας έκανε αθάνατους.
2: Κι έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Ραδιογραφήματα.
5: Η Παλμία ανεβαίνει.
4: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
5: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
4: Ραδιογραφήματα.
5: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
6: Εκπέμπουμε από τώρα.
7: Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούρια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
8: Από τον πόλεμο δεν έχουμε νικητές, μόνο χαμένους.
9: Κάθε στρατιώτης είναι πρώτα άνθρωπος.
10: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει χωρίς φόβο.
11: Η ειρήνη χρειάζεται θάρρος.
12: Η ειρήνη αρχίζει από εμάς.
13: Η ειρήνη είναι μια ένωση που προσφέρει ευτυχία.
14: Η ειρήνη είναι σιωπή μετά τον πόλεμο και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
15: Ο πόλεμος κοστίζει, δεν αξίζει.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Παιχνίδια στο ίντερνετ. Θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
7: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή. Φίλους έχω κανονικούς και αποφεύγω τους ιντερνετικούς. Όχι, προσωπικά στοιχεία στο ίντερνετ.

0: Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου.
1: Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1987 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας. Ο εορτασμός για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2023 έχει τίτλο Digital. Είναι αφιερωμένη στην ηθική μετάβαση και στην πρόσβαση σε όλους.
2: Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΗΕ, η ζωή μας εξαρτάται από την ισχυρή τεχνολογική ολοκλήρωση.
3: Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου.
0: Ήταν ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα
1: από τον Όμιλο Ραδιοφωνίας,
2: του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας.

0: στο European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
2: Είμαστε οι νότες, χαμηλές
3: και ψηλές,
2: σιγανές,
3: δυνατές,
2: ξεχωριστές,
3: μοναδικές.
2: Μαζί αδελωθούμε όλη τη στιγμή.
3: Φτιάχνουμε μια μουσική
2: μαγική.
3: Γέλα, ειρήνη, αγάπη, φιλία.
1: Τραγούδι.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Τι είναι η φιλία για σένα?
2: Η φιλία για μένα είναι να υποστηρίζω ένας τον άλλον.
3: Η φιλία είναι χαρά της ζωής.
4: Friendship is loving and trusting.
5: Η φιλία είναι τα αδελφιά που επιλέγουμε.
6: Η φιλία είναι να γεράμε στα εύκολα και δύσκολα.
7: Friendship is a hand when we need.
8: Η φιλία είναι για πάντα.
9: Είναι το άτομο που μας ζήτησε εσύ αυτός.
10: Η φιλία είναι
11: να έχουμε την πλάτη ένας του άλλου.
12: Η φιλία είναι
13: για την διατηρήσεις
14: αγάπη. Η φιλία βοηθά σου παλιά στην μικροδομήση των παιδιών.
15: Βάζει με ένα φαγητό.
16: Επίσης βοηθά στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων.
17: Η φιλία δεν καθορίζεται από τη φυλή, το χρώμα και την εθνικότητα.
18: Ναι.
19: Η φιλία δεν έχει κατάλληλες ή ακατάλληλες ώρες για συνάντηση. Πάρε με όποια ώρα θέλεις.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
20: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Up.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Νιστάζω. Κι εγώ, γιατί ξύπνησα από τις 6.30.
2: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7 και 4.
1: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει?
3: Παιδιά! Βγάζετε αυτό το θραμείο έξω από την τάξη. Περισσεύει.
2: Hey, ποιος είσαι εσύ?
4: Έλα ρε, με ξέρεις. Είμαι πάντα εδώ. Απλά είμαι μέσα στην τάξη. Πάνω μου γράφουν, μου τζουρώνουν, με καθαρίζουν και με ξαναμουτζουρώνουν. Πάνω μου έχουν πέσει δάκρυα. Πάνω μου έχουν γραφτεί απαντήσεις. Πάνω μου έχουν ζωγραφιστεί όνειρα. Μα ξέρεις κάτι? Δεν είναι όλα βαριά. Έχω ακούσει τα πιο ωραία γέλια. Έχω νιώσει χέρια να σφίγγονται από χαρά. Έχω γίνει τραπέζι φιλίας. Βάση για σκισμένα χαρτιά και σαΐτες ή καταφύγιο για κάποια μοντρεφότα. Το σχολείο δεν είναι μόνο άγχος και στρες. Είναι και εκείνες οι μέρες που κάποιος κατάλαβε ότι τελικά μπορεί. Μα ποια είναι αυτή? Hey!
2: Εγώ δεν μένω ποτέ ακίνητη. Πάνω μου όλοι κινούνται. Άλλοι ανεβαίνουν τρέχοντας, άλλοι κατεβαίνουν βαριά. Άλλοι σταματούν για λίγο και παίρνουν ανάσα. Έχω ακούσει βήματα χαρούμενα και βήματα που σέρνονται. Έχω δει παιδιά να ανεβαίνουν γεμάτα ενθουσιασμό και να κατεβαίνουν σιωπηλά. Κάθε μέρα πάνω μου αλλάζει κάτι. Μια διάθεση, μια σκέψη, μια απόφαση. Και ξέρω κάτι. Κανείς δεν μένει για πάντα στο ίδιο σκαλί. Πες κι εσύ.
5: Εγώ. Εμένα δεν με προσέχει κανείς. Με προσπερνάνε γρήγορα. Με διασχίζουν τρέχοντας. Σπάνια στέκονται πάνω μου να πάρουν ανάσα. Κι όμως, εδώ λέγονται τα πιο πολλά. Μυστικά στα αυτή. Γρήγορα είσαι καλά. Βλέμματα που αποφεύγονται. Έχω δει παιδιά να γελάνε δυνατά. Και μετά να σωπαίνουν απότομα. Έχω δει κάποιον να μένει μόνος, ανάμεσα σε πολλούς. Δεν είμαι τάξη. Δεν είμαι προάβλιο. Είμαι το πέρασμα. Και στο πέρασμα αυτό φαίνεται ποιος αντέχει και ποιος χρειάζεται λίγο χρόνο.
4: Καλέ, τι είναι τούτο που πετάχτηκε έτσι στραπιαία?
1: Ήχα! Έχω γενικά για κίνηση, για πάσες, για φωνές, για πάσες εδώ και γκολ! Με κλωτσίσαν δυνατά, πολύ δυνατά, κι εγώ αντέχω. Μια φορά με κλώτσαν τόσο δυνατά που πέταξα ψηλά στον ουρανό και δεν ξανακατέβηκα για 3 μέρες. Έχασα κι εσύ στέγη. Μόνη. Έβλεπα τα γήπεδα από ψηλά. Ποιος παίζει και ποιος κάτω απ' έξω. Κάπως έτσι δεν είναι και οι άνθρωποι. Άλλοτε στο παιχνίδι, άλλοτε στην άκρη, άλλοτε ψηλά, μα πολύ μόνοι. Κι όμως αρκεί μια πάσα για να ξαναρχίσουν όλα. Μα τι είναι αυτά τα... Θεέ μου, σκιάχτηκα!
6: Εγώ μίλησα πρώτος, με κοιμωλία και σκόνη. Με γράμματα που έσβηναν αργά. Όπως οι μέρες που περνούσαν. Έμαθα υπομονή.
1: Ξέρουμε, ξέρουμε. Εγώ έφερα χρώμα. Κόκκινα λάθη, πράσινες διορθώσεις, μπλε προσπάθειες. Έμαθα ότι τα λάθη δεν είναι το τέλος. Είναι στάση και αλλαγή πορείας.
7: Κι εγώ άνοιξα τον κόσμο. Οθόνες, εικόνες, σύνδεση. Όμως, χωρίς ανθρώπους μπροστά μου, είμαι απλώς μια μαύρη επιφάνεια.
8: Όχι πάλι!
9: Εμένα με ακούς και ξέρεις, άλλοτε είμαι η σωτηρία. Όταν τελειώνει το διαγώνισμα, όταν κουράστηκε το μυαλό, όταν η καρδιά χτυπά γρήγορα. Άλλοτε είμαι βραχνάς. Όταν αρχίζει κάτι δύσκολο, όταν δεν πρόλαβες, όταν δεν είσαι έτοιμος. Και κάποιες φορές χτυπάω αλλιώς. Όχι για μάθημα, για άσκηση σεισμού ή πυρκαγιάς. Τότε δεν μετράω ώρες, δεν μετράω απουσίες. Μετράω ασφάλεια και τους αφορώ όλους. Και τώρα που μιλάμε για ασφάλεια, εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
4: Εγώ περίσσευα και με έβγαλαν έξω. Μόνο.
1: Μην νιώθεις μόνο σου. Είμαστε όλοι εδώ και σ' ακούμε.
2: Και μη φοβάσαι ότι θα μείνεις για πάντα εδώ. Πάντα υπάρχει ένα επόμενο σκαλί.
4: Μα περισσεύω.
6: Κανείς που έγραψαν πάνω του ιστορίες δεν περισσεύει.
4: Δηλαδή, δεν περισσεύω.
1: Όχι.
6: Μας δόθηκε μία σπάνια ευκαιρία. Να ακούσουμε όσα δεν μιλούν. Να προσέξουμε όσα προσπερνάμε. Ακούσαμε...
7: Το θρανίο.
2: Τη σκάλα. Τον διάδρομο.
9: Το κουδούνι.
1: Την μπάλα.
7: Τους πίνακες.
6: Και μέσα από αυτά, ίσως ακούσαμε λίγο καλύτερα και τον εαυτό μας. Και ίσως έτσι, να πλησιάσαμε λίγο κάτι πολύ ανθρώπινο. Τη μοναξιά.
7: Όχι τη μοναξιά της απουσίας, αλλά εκείνη που υπάρχει ακόμα και όταν δεν είσαι μόνος. Τη στιγμή που αναρωτιέσαι αν έχεις θέση, αν χρειάζεσαι, αν φαίνεσαι. Αυτός ο φόβος δεν είναι μια αδυναμία. Είναι μέρος μας.
6: Γιατί ο άνθρωπος δεν αρκείται να υπάρχει. Θέλει να ανήκει.
7: Γιατί και το θρανείο της ιστορίας μας, ενώ φοβήθηκε ότι θα μείνει μόνο του έξω από την τάξη, τελικά έκανε ένα σωρό φίλους και είδε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα σύντομα να ξαναμπεί στην τάξη για μάθημα και να ακούσει και άλλα γέλια, μυστικά και αγωνίες. Νιστάζω. Κι εγώ, γιατί ξύπνησα από τις 6.30.
5: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7 και 4.
7: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει.
1: Παιδιά, φαίνεται αυτό το θρανείο μέσα στην τάξη. Αύριο θα γίνεται καινούργια σωματήρια.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
1: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
6: Μείνετε συντονισμένοι.
8: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: το τατού. Διαβάσατε για αύριο?
1: Όχι!
2: Αλλά ετοιμάζουμε εκπομπή.
3: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
4: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
5: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
0: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
6: Ναι, παρακαλώ, ο Dr. Shepard. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαμε τον κύριο Ακρόιντ.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα πατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και ορθικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να τα αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις. Α, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Και ορθικά αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να τα αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα.
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφίσες, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου. Oh, Father, tell me.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να τελειώσει το διάλειμμα για να δούμε τι δώρο θα πάρουμε, έτσι. Ας καθίσουμε ήρεμα εδώ να αποφασίσουμε.
1: Έφτιαξα στο δίκτυο τι του αρέσει. Βιβλία, ταινίες, σειρές. Αυτά τα έχει ήδη ή θα τα έχει διαβάσει όμως, αφού είναι τα αγαπημένα του. Δεν προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα που γιορτάζει να αγοράσουμε κάποιο σχετικό με όλα αυτά. Ρούχο ή κούπα από το εξωτερικό.
0: Μήπως να του δίναμε λεφτά σε ένα φάκελο για να ξεμπερδεύουμε. Εξάλλου καθηγητής παντρεύτηκε φέτος.
1: Και πόσο να δίναμε. Ποιο ποσό είναι χαμηλό και ποιο υψηλό. Και αυτό είναι δώρο συγγενών. Θυμάσαι και τι είχαμε πει στην τάξη μια φορά που μιλάγαμε για το χάσμα των γενεών. Επειδή κάναμε παράπονα στους παππούδες που μας έπαιρναν άκυρα δώρα, προτιμούσαμε να μας δίνουν χρήματα και μας άρεσε. Αλλά θα θέλαμε τελικά να είχαν ψάξει τι μας αρέσει και να το αγοράσουν. Είναι κάπως ψυχρό, σαν να βγάζουμε την υποχρέωση. Θα έδινες ποτέ σε άτομα που εκτιμάς χρήματα να πάρει αυτός δώρο? Αυτό το κάνουμε για μωρά.
0: Να, δεν βλέπω να καταλήγουμε κάπου όμως.
1: Να σκεφτούμε τι θα θέλαμε εμείς ως μεγάλοι. Τι θα μας άρεσε η επιλογή του δώρου. Θα θέλαμε να είναι αποτέλεσμα σκέψης. Πρώτα απ' όλα, δεν θα είναι ένα δώρο που θα δίνουμε αλλού.
0: Εννοείς, όπως κάνανε παλιότερα, ξέρω εγώ, με τα ποτά οι μεγάλοι, πήγαιναν ένα ουίσκι στο σπίτι όταν γιόρταζε κάποιος και το κράταγαν στην ίδια σακούλα για να το δώσουν σε άλλη γιορτή μετά. Μετά δεν θυμούντουσαν ποιος το είχε φέρει και συχνά το επέστρεφαν μετά από ένα χρόνο στον ίδιο. Στο τέλος είχαν 2-3 μπουκάλια διαθέσιμα και επειδή δεν θυμόντουσαν ποιος είχε φέρει τι και βαριόντουσαν και να ψάξουν, δεν τολμούσαν να δώσουν κάποια δώρο.
1: Καλά, αυτό εννοείται πως όχι. Το λέω με την έννοια του δώρου που δεν θα τέλειωσε σε άλλο πρόσωπο δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, θυμάμαι μια περίπτωση παλιότερα που είχε φέρει μια παλιά φίλη δώρο ένα παιδικό βιβλίο. Μου άρεσε πολύ όταν το είδα γιατί ήταν πολύ δημοφιλές τότε, ξέρεις. Όταν το άνοιξα, είδα ότι η αφιέρωση της πρώτης σελίδας έγραφε άλλο όνομα. Το είχε πάρει για κάποια άλλη, αλλά τελικά κατέληξε σε μένα. Δεν της το είπα ποτέ, γιατί δεν στεναχωριόταν. Δεν το έκανε επίτηδες όμως, αλλά εμένα με εκνεύρισε πάρα πολύ. Ένιωσα σαν εξαπατημένη, ξέρω εγώ. Από τότε όμως κατάλαβα ότι τα δώρα που αγοράζονται για κάποιον συγκεκριμένα δεν μπορούν να δοθούν αλλού. Εσύ μιλάς όμως για κάποιο ανάλογα προσωπικό δώρο,
1: Ναι, κάτι να ταιριάζει μόνο στο δάκα.
0: Μα δεν το ξέρουμε καν τόσο καλά για να το κάνουμε αυτό.
1: Κι όμως τον έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Σκέφτομαι κάτι άλλο επίσης.
0: Για πες όμως, ο χρόνος τελειώνει.
1: Κοίτα, το δώρο γίνεται προσωπικό και όταν θα δώσουμε κάτι που δεν θα έδινε άλλη τάξη άλλη χρονιά σε άλλον καθηγητή.
0: Τι δηλαδή, να βάλουμε όλοι το γούστο μας? Άλλο μπέρδεμα κι αυτό. Μήπως να ρωτάγαμε και παλιότερους μαθητές του αν το είχαν πάρει ποτέ δώρο. Μερικοί τον είχαν για περισσότερα χρόνια από εμάς.
1: Κοίτα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τέτοια έρευνα τώρα και δεν θα ωφελήσει κάπου. Πες ότι του πήραν ή δεν του πήρανε. Και τι σημαίνει, να μην πάρουμε το ίδιο για να πάρουμε διαφορετικό? Πρέπει να είναι αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής.
0: Για συνέχισε για να δω που θα καταλήξεις.
1: Επίσης, το δώρο αυτό πρέπει να μην σπάει εύκολα. Να είναι σαν ανθετικό υλικό, όχι απαραίτητα ακριβό, αλλά σίγουρα έχει πλαστικούρα. Ακόμα έχω στο γραφείο μου ένα ζωγραφισμένο κοχύλι από την πρώτη μου κατασκήνωση.
0: Κάτι σαν μπιμπελό δηλαδή. Να βρούμε κάτι από ξύλο, γυαλί, πέτρα, ξέρω εγώ. Δεν το παίρνουμε καλύτερα κάτι για το σπίτι?
1: Έλα, σοβαρέψου! Από χυμωτία μάγειρα θα το πάρουμε. Πρέπει να πρωτοτυπήσουμε. Η αξία του δώρου δεν φαίνεται στο κόστος του, αλλά στο ότι είναι μοναδικό. Αν το δώρο είναι υπερβολικής αξίας, θα δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί μπορεί να μην το δεχθεί. Δεν το κάνουμε όλο αυτό για να χαλάσουμε τη σχέση μας και μαζί του.
0: Στο τέλος, να δεις που δεν θα βρούμε τίποτα και θα πάμε την τελευταία μέρα σε ένα πολυκατάστημα να πάρουμε καμιά τζέντα και ένα ημερολόγιο. Έτσι για να μην λέμε ότι δεν του πήραμε τίποτα τελικά.
1: Μπράβο! Ένα τετράδιο θα πάρουμε.
0: Σοβαρά λογής τώρα. Μήπως και ένα μολύβι και κάμια γόμα. Κασιτίνα, μήπως καθηγητής είναι ώρα. Ξέρεις πόσο θα έχει. Τι το ιδιαίτερο θα έχει ένα αγορασμένο τετράδιο?
1: Το τετράδιο θα είναι απλώς ωραίο, αλλά θα έχει κάτι ξεχωριστό ως περιεχόμενο. Α, θυμάσαι τι μας είχε πει για τα λευκόματα.
0: Ποια λες, αυτά τα ημερολόγια που έγραφαν οι συμμαθητές, πώς βλέπουν το φίλο τους και τι τους άρεσε πάνω τους και τι όχι, που έκοβαν φωτογραφίες και στίχους από εφημερίδες και περιοδικά. Έχω δει ένα της μητέρας μου που αντέχει παρόλο που έχει περάσει 30 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε. Επίσης, ποιος διαβάζει τώρα εφημερίδες καν?
1: Ναι. Αλλά μας έλεγε ότι τώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυτό το ρόλο ακριβώς. Η διαφορά είναι ότι το λεύκομα διατηρείται στο χρόνο, έχει συλλεκτική αξία, ενώ ό,τι γράφεται στο διαδίκτυο κινδυνεύει να χαθεί και είναι πιο ψυχρό. Δεν θα κόβουμε πληροφορίες από εφημερίδες. Θα γράψουμε εμείς τι πιστεύουμε γι' αυτόν, είτε με το κανονικό μας όνομα, είτε και με ψευδόνυμο. Κοίτα, είμαστε λίγοι, θα καταλάβει ποιος είναι ποιος, αλλά το προσωρινό μπέρδεμα αξίζει. Έτσι θα δούμε και αν έχει καταλάβει πώς σκέφτεται ο καθένας μας.
0: Ναι, από αυτό περίμενα να το δει, ε. Τόσες εκθέσεις μας έχει διαβάσει, θα το καταλάβει.
1: Μη γίνεσαι τόσο πεζή. Πάντα υπάρχει περιθώριο να γνωρίσεις λίγο καλύτερα τον άλλον.
0: Καλά. Αφού επιμένεις δηλαδή να του φτιάξουμε ένα λεύκομα χωρίς να το ξέρει.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται να δοθεί αλλού, ούτε από εμάς ούτε από αυτόν. Δεν έχει υπερβολική αξία για να δημιουργηθεί πρόβλημα και είναι και για τους δυο μας, καθηγητής και μαθητές προσωπικό. Μόνο εμείς καταλαβαίνουμε γιατί το γράψουμε.
0: Ναι, και επίσης δεν χαλάει και εύκολα. Θα πάρουμε ένα με σκληρό εξώφυλλο και πολύχρωμες σελίδες για να μπορεί να το βάλει στη βιβλιοθήκη του και να φαίνεται και ωραίο. Δεν πιστεύω να το πετάξει όμως, με τόση αγάπη το φτιάξαμε.
1: Ναι, όντως. Σαν μπιμπελό. Και θα το θυμίσει την φετινή χρονιά.
0: Θα σκεφτεί όμως μέχρι να τελειώσει η χρονιά να μας δώσει και αυτός τίποτα.
1: Αυτό είναι δικό του πρόβλημα τώρα. Εντάξει, θα ήθελα να μας πάρει και αυτός όμως κάτι. Νομίζω ότι θα μπορέσει να ανταποδώσει κάτι αντίστοιχο. Αυτή δεν είναι και η λειτουργία του δώρου. Η σύναψη σχέσεων. Πότε θα πάμε να αγοράσουμε το τετράδιο?
0: Εγώ λέω να πάμε σήμερα το απόγευμα. Πάμε να το πούμε και στα παιδιά για να μαζέψουμε λεφτά από το ταμείο.
1: Ωραία, ναι, το κανονίσαμε.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Διαβάσατε για αύριο?
5: Όχι!
6: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή. Ojalá
7: que lo mío nunca se mude. Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
8: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
9: Και κάνουμε χαμό στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
10: Θα μας βρείτε στο European School Day.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Σκόλα το πήγα αντίστροφα, ήθελα τόσα δεν μου δίναν τίποτα. Μαζί με φίλου το πάμε στα νύποτα. Βγαίνουμε και μα κοιτάζουν καχύποπτα. Έχω του φίλου μου πάντα κοντά. Θέλω μαζί του να πάω ψηλά. Θα έκανα φίλε τα πάντα για να είναι καλά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
2: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
1: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος και πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε
3: για
1: διαφορετικά.
3: Πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Περπατάμε στους ίδιους δρόμους κάθε μέρα. Και αυτοί οι δρόμοι έχουν μνήμη. Ας τους ακούσουμε.

0: Οι πρώτοι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία καταφτάνουν στη γειτονιά με λίγα πράγματα μαζί τους και με πολλά που άφησαν πίσω. Φτιάχνουν σπιτάκια χαμηλά, όπως μπορούν, με λάσπη και με ξύλα.
1: Οι γυναίκες παίρνουν ρούχα στις λεκάνες. Οι άντρες ψάχνουν μεροκάματα στο εργοστάσιο και τα βράδια στις αυλές ακούγονται τραγούδια με σαντούρια. Όχι για να ξεχάσουν, αλλά για να θυμούνται.

0: Και όταν οι αυλές μικραίνουν, πού πάνε τα τραγούδια?
1: Τα χαμηλά προσφυγικά σπίτια σιγά σιγά φεύγουν.
2: Στη θέση τους έρχονται πολυκατοικίες.
1: Τα παιδιά παίζουν μπάλα ανάμεσα στα πλωμένα ρούχα.
3: Βρε Μαρίκα, πάλι έπιασες όλο το σκηνί.
2: Οι νοικοκυρές συζητούν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι.
1: Η ζωή συμβαίνει λίγο ψηλότερα.
3: Εκείνο που σας χρειάζεται είναι ένα ρετυρέ με 4 δωμάτια. Και όταν λέω 4 δωμάτια, κάτι ξέρω σαν νοικοκυρά.
0: Οι γείτονες συζητάνε ψηλά στα μπαλκόνια. Μα κάτω στον δρόμο κάτι αλλάζει.
4: Άνθρωποι πολλοί φτάνουν από άλλα μέρη της Ελλάδας για δουλειά. Τριγύρω ανοίγουν μικρομάγαζα και οι δρόμοι μας χομυρίζουν φρεσκοψημένο ψωμί.
5: Στις πολυκατοικίες, ο νοικοκυρέας θεωρείται πολυτέλεια. Τα απογεύματα όλοι μαζεύονται στο καφενείο της γωνίας για να δουν το ποδόσφαιρο.
6: Έλα, πάμε!
7: Go!

0: Τώρα όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Αλλά όχι για πολύ ακόμα.
2: Οι παλιοί κάτοικοι γερνούν.
3: Γεια! Άνοιξε! Σου έφερα τα πράγματα.
2: Και οι νέοι φεύγουν για τα προάστια.
4: Στο καλό. Να προσέχεις.
1: Οι πολυκατοικίες γεμίζουν ενοικιαστές από διαφορετικά μέρη του κόσμου.
4: Να ζήσετε!
5: Εδώ θα φτιάξουμε τη ζωή μας. Εδώ θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.
2: Τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν μαζί, χωρίς να ρωτούν από πού είσαι.
4: Παίζουμε!
1: Να λάβ!
6: Δεν λάζει!
7: Κέντρε!
1: Ο νέλο μου!
8: Παίζουμε!
1: Η γκράγεμ!
7: Παίζουμε!
9: Έχετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα.
2: Τι ώρα θα βρεθούμε? Οι άλλοι θα έρθουν.

0: Οι πολυκατοικίες είναι παλιές πλέον, αλλά ανθεκτικές.
1: Κάποιοι νέοι φοιτητές βρίσκουν εδώ φτηνά διαμερίσματα.
2: Ραντεβού πού?
3: Στην ψηλή πολυκατοικία.
2: Από ποια μεριά? Από τη τοιχογραφία με το κορίτσι?
3: Όχι.
2: Α, στο γκράφτη με τα γεωμετρικά?
3: Όχι.
2: Ε, πού τότε?
3: Στα συνθήματα.
0: Ο γείτονας δουλεύει από το σπίτι.
1: Η γιαγιά στο ισόγειο ποτίζει βασιλικό. Καλημέρα, κυρία Μαρίκα.
4: Καλημέρα.
1: Μοσχοβολάει ο βασιλικός.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Παπα, θα μου το ματιάσει το βασιλικό, που κακό χρόνο να έχεις.
0: Το delivery ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες.
6: Ναι, γεια σας, παραγγελία σας.
2: Άφησε τα κάτω, ευχαριστώ.
1: Τα απογεύματα μυρίζει καφές και κουλουράκια. Πόσο ωραία η πλατεία που σχεδίασες η μαθήτριά μας.
7: Ναι, θυμάσαι που παίζαμε μαζί εδώ?
1: Όταν ήμασταν μικροί. Κοίτα, εκεί στις ταράτσες. Τα κάγκελα σαν να χρυσίζουν με το φως της δύσης.
8: Επόμενος σταθμός, η γειτονιά μας. Next station, our neighborhood.
9: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
10: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
9: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος.
0: Και για το πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Ξέρεις κι εσύ ένα τέτοιο μέρος?
1: Άκουσες για το καινούργιο podcast που έχει βγει? Το
11: άκουσες?
1: Τώρα
11: θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
13: Εκπέμπουμε από το
14: Ένας μας περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
15: Ε, παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαν τον κύριο Ακρόι.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Athens.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

κάτω στον Πειραιά. Αναζητώντας την ταυτότητα της πόλης που ζούμε. Αναζητώντας τη δική μας ταυτότητα.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Ελένη
1: και εγώ η Μαρία και σήμερα θα σας πάμε ένα ταξίδι στο χρόνο.
0: Όχι, δεν βρήκαμε χρονομηχανή, απλώς θα σας μιλήσουμε για την ιστορία του τόπου μας.
1: Και το κερατσίνι. Ναι, αυτό που περνάς με το λεωφορείο και λες okay.
0: Εδώ που η ιστορία μυρίζει θάλασσα.
1: Και καμιά φορά πετρέλαιο. Αλλά σήμερα κάνουμε ότι δεν το ακούμε αυτό. Και όταν λέμε κερατσίνι, Ελένη, εννοούμε
0: ταμπούρια, αμφιάλι, ευγένεια, χαραυγή, σελεπίτσαρι, Άγιο Αντώνιο, Άγιο Μινά, νερό.
1: Για να πιείς.
0: Όχι καλέ, την περιοχή του κερατσινίου εννοώ. Πού έμεινα, α, Κοπή, Ανάσταση, Τουρκοβούνια, Κοκκινόβραχος, Άγιος Γεώργιος, θες κι άλλα.
1: Και αν σκεφτείς ότι από το 2011 αποτελούν μαζί με τη θρηλυκή δραπετσόνα του Θεοδωράκη του Μπεθικότση μια δημοτική ενότητα, τότε μιλάμε για τον 12ο μεγαλύτερο δήμο από τους 66 της Αττικής.
0: Τον 21ο σε σύνολο 332 δήμων σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Και τον 3ο μεγαλύτερο από τους δήμους του Πειραιά με σχεδόν 90.000 κατοίκους. Για την ακρίβεια, 89.536. Ο 81ος, 500ος, 307ος λένε ότι μετακόμισε γιατί δεν έβρισκε να παρκάρει. Αχ καλέ Ελένη, τι πάθαμε. Ολόκληρη την Ελστάτ ξεπατικώσαμε. Τι λέγαμε?
0: Για το κερατσίνι.
1: Πού έγινε και το τραγούδι από το Μάνο Λοΐζο? Κάθε νύχτα στον ηρώ μου σεριανάω, Άγιον Ήλιο κερατσίνι κοκκινιά.
0: Και πώς να μη σεριανάει, εδώ μιλάμε για το απόλυτο Talent Factory. Το κερατσίνι δεν βγάζει απλώς κόσμο, βγάζει θρύλους. Πέρα από τον αδικοχαμένο Παύλο Φίσα, γνωστό στην ελληνική ραπ και hip-hop σκηνή ως Killa P, φαντάσου ότι στα ίδια στενά που αράζουμε εμείς σήμερα, κάποτε έκαναν τις βόλτες τους η θεά του ελληνικού musical Μάρθα Καραγιάννη και ο μεγαλύτερος Έλληνας αριστοφανικός ηθοποιός Θύμιος Καρακατσάνης. Γκούγκλαρέ τον και θα καταλάβεις.
1: Εδέφαγε τα νιάτα του ο γνωστός σε όλους μας δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης. Την αρχίζει να μας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά και ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Καρβέλας, που μάλλον από αυτές τις γειτονιές πήρε το wild style του. Τέχνες, γράμματα, επιστήμες. Το Κερατσίνι City τα έχει όλα.
0: Που δεν είναι όμως απλώς μια γειτονιά, μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πειραιά, αλλά έχει ζήσει τα πάντα. Πολέμους, πειρατές, ήρωες, εργοστάσια, αντίσταση.
1: Σήμερα λοιπόν στο λιμανιό την άκρη, όπως όλοι νομίζω έχετε καταλάβει, θα μιλήσουμε για το Κερατσίνι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Είσαι έτοιμος?
3: Είμαι, πάμε.
2: Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα το κερατσίνι.
3: Το κερατσίνι είναι ο τόπος που ζω, είναι ο τόπος που μου έχω μεγαλώσει και είναι μια πόλη με πάρα πολλή ιστορία γενικά.
4: Έχω μεγαλώσει εδώ σε όλη μου τη ζωή στο κερατσίνι και η γιαγιά μου και ο παππούς μου όλοι. Δεν ξέρω.
5: Είναι η πόλη μου, σημαίνει αρκετά. Όχι τόσο πόλη μου, γιατί απλά μένει η γιαγιά μου εδώ πέρα, αλλά εδώ μεγάλωσε πιο πολύ, οπότε αυτό σημαίνει.
2: Άρα έχεις πολλές αναμνήσεις από εδώ.
5: Ναι.
2: Υπέροχα. Ξέρεις από πού προέρχεται η ονομασία Κερατσίνι?
4: Όχι, καθόλου. Καμία, δεν ξέρω καθόλου.
6: Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, αλλά θέλω σκοπεύω να μάθω.
7: Εγώ δεν έχω ιδέα.
8: Δεν έχω ιδέα.
9: Δεν έχω ιδέα.
10: Ούτε εγώ.
9: Ήταν ένας αρχαίος δήμος, κάτι με την ιστορία έχει.
2: Έχει πάρα πολύ ιστορία, η αλήθεια είναι. Οι λέξεις Φημετάδε και Αγρίνιον, μήπως σου λένε κάτι?
8: Το Αγρίνιο δεν είναι η περιοχή?
4: Όχι, αλήθεια.
3: Όχι.
9: Απολύτως τίποτα.
8: Τίποτα.
4: Όχι.
9: Η πρώτη είναι, έχει να σχετίζεται με το Δήμο του Κερατσινίου κάτι και το Αγρίνιο μια πόλη. Αυτό.
5: Όχι.

0: Και αφού ακούσαμε τις απόψεις των συμμαθητών μας, συνεχίζουμε.
1: Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Η περιοχή λεγόταν πάντα Κερατσίνη?
0: Όχι βέβαια. Στην αρχαιότητα λεγόταν Θυμετάδε.
1: Σαν ξόρκι στο Χάρι Πότερ ακούγεται. Οκ, Κερατσίνη είναι καλύτερο.
0: Ήταν ναυτικός οικισμός, μέρος του τετρακόμου του Ηρακλέους.
1: Πόσο παλιά πάμε?
0: Περίπου το 3000 π.Χ. Τότε που κάτω στον Πειραιά δεν είχε ούτε Πειραιά. Ο πρώτος οικισμός ήταν στην πλαγιά του Λόφου, του Αγίου Γεωργίου, γιατί είχε καλή θέα στη θάλασσα και φυσική προστασία.
1: Άρα, οι κάτοικοι είχαν σχέση με τη θάλασσα.
0: Πολύ μεγάλη. Ήταν ναυτική. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, εδώ λέγεται ότι ο Θησέας έφτιαξε πλοία για να πάει στην Κρήτη.
1: Άρα, το Κερατσίνη βοήθησε να φαγωθεί ο Μινόταυρος. Σημαντικό.
0: Οπότε, η περιοχή έχει και μυθολογία στο βιογραφικό της.
1: Και μετά, όλα πήγαιναν καλά.
0: Μέχρι που ήρθε ο Ξέρξης και μαζί του η Πέρσης το 480 π.Χ.
1: Ο οποίος είπε: «Ωραίο το μέρος, ας στρατοπεδεύσουμε».
0: Για να παρακολουθήσει από εδώ την ναυμαχία της Αλαμίνας. Σαν live stream δηλαδή, μόνο που δεν πήγε καλά.
1: Δηλαδή, έστησαν σκηνές εδώ?
0: Όχι μόνο σκηνές. Ξέρεις πώς ονομάζεται η κορυφή του Όρους Εγάλεου που βλέπουμε κάθε μέρα πηγαίνοντας προς το πέραμα?
1: Για πες!
0: Θρόνος του Ξέρξη. Γιατί από εκεί ο Ξέρξης είδε 200 από τα πλοία του να βουλιάζουν και χιλιάδες άνδρες του να πνίγονται στα νερά του Σαρονικού.
1: Άρα δεν του βγήκε σε καλό.
0: Και φεύγοντας λέει: «Αφού δεν χάνουμε, δεν τα καίμε όλα».
1: Κλασική αρχαία έξοδος με δράμα. Και έτσι ο οικισμός ερημώνεται. Και μετά, τι απέγινε η περιοχή? Σκοτάδι.
0: Για αιώνες σχεδόν, ναι. Από το 17ο αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται λίγοι άνθρωποι. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και πολλά χαρούπια. Α, και πειρατές.
1: Ναι, Τούρκοι και Ευρωπαίοι πειρατές, γιατί ο Σαρονικός ήταν αφύλακτος. Ζωή ήρεμη δηλαδή.
0: Γι' αυτό την έλεγαν και
1: Αγρίμιον, δηλαδή άγρια, έρημη περιοχή. Εν ολίγης, μην έρθετε, δεν είναι safe. Όχι και το καλύτερο όνομα για τουριστική διαφήμιση. Και το όνομα Κερατσίνη?
0: Μάντεψε. Πιθανόν από τις πολλές κερατιές, δηλαδή τις χαρουπιές, που έχει ακόμα και σήμερα η περιοχή.
1: Οι οποίες ανήκαν, λένε, σε έναν μεγαλοτσιφλικά ονοματικίνη ή τζίνι. Εξού και η σύνθετη στα επίσημα έγγραφα ονομασία Κερατσίνιον ή Τσερατσίνιον. Φτάνουμε λοιπόν στο 1821. Παίζει ρόλο το Κερατσίνη?
0: Τεράστιο. Ήταν πέρασμα διαφύγης των Αθηναίων προς Σαλαμίνα.
1: Και ο Καραϊσκάκης?
0: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Στην Ιάμινα ταμπουρώνεται, βάζει κανόνες στο νέο χωριό και το 1827 νικά τον Κιουταχή. Και γίνονται τα ταμπούρια, η πρωτεύουσα του Κερατσινίου.
1: Και εμείς του στήσαμε αργότερα ένα ναό με το όνομά του, τον Άγιο Γιώργη, για να μας προστατεύει εσαΐ. Όμως μετά...
0: Μετά το θάνατο του και την ήττα στο Φάληρο, το Κερατσίνι καταστρέφεται ξανά και μένει έρημο μέχρι το 1830.
1: Σαν να λέμε reset. Σκληρό, αλλά δεν τελειώνει εκεί η ιστορία.
0: Όχι βέβαια. Από τα τέλη του 19ου αιώνα το Κερατσίνι αλλάζει. Στην αρχή ήταν εξοχική περιοχή των Αθηναίων.
1: Και μετά εργοστάσια.
0: Ακριβώς. Αγιέται Ηρακλής, λιπάσματα, ναυπηγεία και φυσικά έρχονται πρόσφυγες. Δωδεκανήσιοι, Αρμένοι, Μικρασιάτες.
1: Που χτίζουν την εργατική ταυτότητα της περιοχής. Και φτάνουμε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Δύσκολα χρόνια. Υπήρχε ισχυρή αντίσταση, σαμποτάζ και έντονη δράση του ΕΛΑΣ, του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, όχι της αστυνομίας, και της ΕΠΟΝ στην περιοχή.
1: Τον Οκτώβριο του 1944, οι Γερμανοί φεύγοντας θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα.
0: Και ασφαλώς προσπαθούν να ανατινάξουν το εργοστάσιο της ηλεκτρικής εταιρείας Κερατσινίου στον Άγιο Γεώργιο, που έδινε τότε ρεύμα σε όλο το λεκανοπέδιο.
1: Ήθελαν δηλαδή να βυθίσουν όλη την Αττική στο σκοτάδι.
0: Ακριβώς. Για κακή του τύχη και καλή δική μας, το εργοστάσιο τελικά σώζεται χάρη στην αυτοθυσία των αρχιτών του Ελλάς.
1: Και έτσι, η μάχη της ηλεκτρικής γίνεται ένα από τα πολλά και μεγάλα γεγονότα σύμβολα της απελευθέρωσης της χώρας από τον ναζισμό και τον φασισμό.
0: Και σήμερα υπάρχει ένα μνημείο έξω από το εργοστάσιο για να θυμίζει εκείνη τη μεγαλειώδη στιγμή και τη θυσία 11 ελασιτών. Τελικά, κάτω στο Πειραιά,
1: στο λιμανιού την άκρη,
0: δεν έχει μονοπλοία.
1: Και την επόμενη φορά που θα περάσετε από το Κερατσίνι, θυμηθείτε ότι δεν είναι απλώς μια στάση.
0: Είναι μια περιοχή με χιλιάδες χρόνια ιστορίας, αγώνες, καταστροφές και μνήμες.
1: Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας το χρόνο.
0: Και να θυμάστε, η ιστορία μπορεί να είναι παντού, ακόμα και στη γειτονιά μας.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
4: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
6: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
7: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
9: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
10: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
11: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Ράδιο Ακρίτες, ο δικός μας σταθμός, οι δικές μας στιγμές. Μακριά από εσάς, μα πάντα κοντά στις καρδιές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθουμε στο γραφείο σας. Είμαστε μαθητές του πρώτου Γενικού Λυκείου Ελευθερίου Κορδελιού και στο πλαίσιο του προγράμματος Σχόλια Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία από τις δράσεις που συντονίζουμε είναι για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θα θέλαμε λοιπόν να σας θέσουμε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποδομές στην περιφέρειά μας, ώστε να κατανοήσουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω της χρηματοδότησης έργων υποδομών.
3: Ωραία. Να πω ότι χαίρομαι πολύ που με επισκεφθήκατε. Είναι χαρά μου που είσαστε εδώ και να σας απαντήσω σε ό,τι ερωτήματα έχετε, προκειμένου να υλοποιήσετε τη

Hello. Good evening. This is an unplugged. This is unabetted.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας, στο επεισόδιο το Κεφαλονιά του Μη. Είμαστε ο Άκης και η Αναστασία. Η οικοδεσπότη σας είχε σήμερα παίζει πάρτι στο νησί. Θα μιλήσουμε για την Κεφαλονιά μας, το πιο όμορφο νησί στον κόσμο.
1: Θα ακούσετε για παραλίες που κόβουν την ανάσα, για τα βουνά, το φαγητό και την ντόπια γλώσσα.
0: Και φυσικά θα ακούσετε και λίγη γκρίνια από μία Μακεδόνισσα καθηγήτρια αγγλικών που υποστηρίζει πως το νησί μας είναι μία δύσκολη πίστα.
2: Εγώ είμαι αυτή. Σας προκαλώ λοιπόν ενώπιον όλων των ακροατών να με πείσετε για το αντίθετο.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να μιλήσουμε κεφαλονίτικα.
3: Λοιπόν, εγώ να το πω όπως είναι. Οι δρόμοι στην Κεφαλονιά είναι στενοί, είναι επικίνδυνοι, με στροφές δίπλα σε γκρεμούς και χωρίς φώτα. Η οδήγηση εδώ, ρε παιδιά, εντάξει, μοιάζει τουλάχιστον με Mission Impossible.
4: Ναι, αλλά αυτοί οι δρόμοι σε πάνε στο Μύρτο, την πιο διάσημη παραλία του νησιού μας. Εκεί κάθε Αύγουστο διοργανώνεται το μουσικό φεστιβάλ Πολιτιστικό Καλοκαίρι.
5: Ή στους Πεντανούς,
6: με τα άσπρα βότσαλα και τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά.
7: Αν πάρετε το δρόμο από το λιμάνι του Πόρου, θα βγείτε στην παραλία της Σκάλας. Η έκτασή της είναι τεράστια. Αποκλείεται να μην δε βρείτε κάπου να κάτσετε.
8: Και φυσικά, παιδιά, μην ξεχνάμε την αντίσταση από τα ανατολικά. Το νερό εκεί είναι δροσερό, ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Είναι η παραλία στην ταινία των Μαντολίων του Λοχαγού Κορέλη.
2: Ναι, οκ, Νόντα, τα ακούω όλα αυτά. Όντως, έχετε ωραίες παραλίες. Μπορεί και να είναι ασυναγώνιστες. Για τις στροφές στους δρόμους όμως δεν μπορείτε να πείτε τίποτα.
9: Κάτω το οφείο όμως έχει και μία θέα που σε κάνει να ξεχνάς την κρίνια. Βλέπεις την Ιθάκη, τη Ζάκηθο, απέναντι την Πελοπόννησο.
10: Τα μέρη μας εδώ αξίζουν μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά σε ανταμείβουν με το παραπάνω.
2: Πάντως, παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω την αντίδρασή μου όταν έφτασα στο νησί σας. Με το που κατέβηκε ο καταπέλτης του καραβιού, εκεί που περίμενα να δω, ξέρω εγώ, το γαλάζιο της θάλασσας. Ανταυτού τι είδα. Είδα βουνό, είδα πέτρες, είδα βράχια και ξανά πάλι βουνό.
11: Ναι, όντως, η Κεφαλονιά συνδυάζει με μοναδικό τρόπο βουνό και θάλασσα, που διαμορφώνει το πολιτισμό, την πανίδα και την οικονομία του νησιού.
12: Το βουνό που λέει η Αλήσια είναι ο Ένος, το ψηλότερο βουνό της Κεφαλονιάς και το Ιόνιο νήσο. Διαθέτει ένα εθνικό πάρκο μοναδικής ομορφιάς και σπανιότητας.
1: Εκεί να πούμε ότι προστατεύονται πολλά θηλαστικά, καθώς και σπάνια πτηνά και ερπετά.
13: Μέσα στο πάρκο, κορίτσια, βρίσκουν επίσης καταφύγιο τα περίφημα άγρια άλογα του Ένου.
14: Τα άλογα του Ένου δεν είναι απλώς ζώα, είναι κομμάτι της ιστορίας του βουνού μας.
4: Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι των άγριων αλόγων της Θεσσαλίας.
5: Το πιο πιθανό όμως, Ανδρόνικε, είναι ότι πρόκειται για άλογα που δραπέτευσαν ή ελευθερώθηκαν και κατάγονται από τα πόνια της Πίνδου.
2: Καλά, οκ. Έχουμε και πάνω στη Μακεδονία βουνά.
7: Στο δικό μας, πάντως, μπορείς να κάνεις πεζοπορία στα μονοπάτια, να επισκεφθείς το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με πανοραμική θέα, να εξερευνήσεις σπήλαια όπως η Τρογκαράτη.
15: Αλλά και να ευχαριστηθείς αστροτουρισμό στο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού, απολαμβάνοντας τη μοναδική μαύρη Ελλάδα και τη φύση.
0: Και μην ξεχνάμε το σπήλαιο της Μελισσάνης. Οι ντόπιοι το λέμε και σπήλαιο των νύμφων.
2: Α, ναι, okay, αυτό το ξέρω. Όλοι λένε ότι πρέπει να το επισκεφτώ.
7: Πόσα βουνά και λαγκάδια θα περάσω μέχρι να φτάσω εκεί πάνω, είπαμε.
1: Πόπο, γκρίνια, μην το υπολογίζετε αυτό. Μιλάμε για ένα μοναδική συμμορφιά λίμνο σπήλαιο. Στην αρχαιότητα η λίμνη ήταν τόπος λατρείας του Πάνα και της νύμφης Μελισσάνθης. Ο μύθος λέει πως η Μελισσάνθη αυτοκτόνησε μέσα στη λίμνη από τη λύπη της, επειδή ο Πάνας δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά της.
2: Ναι, οκ, okay, Σία, ωραία όλα αυτά. Αλλά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το χειμώνα που ερημώνει το νησί, τι γίνεται, ρε παιδιά? Λίγος κόσμος, λίγα μαγαζιά, πολύ ησυχία.
16: Κοιτάξτε, όντως καμία σχέση το νησί το καλοκαίρι με το χειμώνα.
17: Το καλοκαίρι δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
12: Τουρίστες, ήλιος, τρέξιμο, πάντα με χαμόγελο ακόμα και όταν είσαι πτώμα.
18: Και το χειμώνα γεωργικές δουλειές, ελιές, χωράφια και ζώα.
5: Και ψάρια.
1: Η θάλασσα δεν κλείνει ποτέ, ούτε με κρύο ούτε με αέρα. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε?
16: Τον χειμώνα η Κεφαλονιά χαμηλώνει ένταση, αλλά δεν σταματά.
1: Απλά αλλάζει χαρακτήρα μαζί με τις εποχές.

0: Μπορεί να έχει λίγα μαγαζιά ανοιχτά, αλλά έχουμε παρέες.
1: Το καλοκαίρι τρέχουμε, αλλά το χειμώνα τρώμε.
2: Και τώρα φτάσαμε στο καλύτερο σημείο, Αλεξία. Νόντα, άντε, πείτε κανένα τοπικό φαγητό να δοκιμάσουμε όσο είμαστε εδώ πέρα.
3: Αν δεν έχεις φάει και φλωρίνη και κρεατόπιτα, δεν έχεις καταλάβει τον εσύ.
4: Την μπακαλιαρόπιτα, δεν πάει πίσω. Η αλιάδα είναι απλή. Αλλά αν την πετύχεις, είναι τέλεια.
5: Το μαντολά, το κυρομπόλα, το τοπικό μας λευκό κρασί δεν λείπουν ποτέ από το σπίτι.
6: Και τελικά στην Κεφαλονιά, το φαγητό δεν είναι μόνο τι τρως.
7: Είναι και πώς το λες.
2: Δηλαδή?
6: Γύρω από το τραπέζι ακούς και τις πιο ωραίες κουβέντες.
7: Και κάπου εκεί αρχίζουν και οι λέξεις που δεν τις βρίσκεις στο λεξικό.
8: Το όρσα δεν είναι μόνο για τα καράβια. Το λέμε και στη ζωή.
9: Εδώ στο διάλειμμα ψάχνουμε συνέχεια το κλειδί από το πορτόνι αφού η μπάλα βγαίνει έξω.
7: Κι άμα μας πέσει λίγο βαριά γεωμετρία και ιστορία, ψάχνουμε τότε σύκλο να ρυπήσουμε νερό στις λάστρες.
10: Τις προάλλες δεν σας μάθαμε ότι εδώ δεν λέμε καημένος, αλλά μαγκούφης.
7: Ή και μαγκουφιασμένος.
0: Ή ψημένος.
1: Εδώ την κοπέλα τη λέμε κυρά και τον άντρα αφέντη.
2: Γι' αυτό με φωνάζουν δηλαδή κυρά δασκάλα στο νησί.
1: Οι λέξεις εδώ έχουν ψυχή και άμα τις μάθεις δεν τις ξεχνάς.
4: Μπορεί να μιλάμε ελληνικά, αλλά με κεφαλονιτική και ψυχή.
11: Διάλεπτος μας έχει μέσα Ιταλία, θάλασσα κι νησί.
5: Και άμα την καταλάβεις, είσαι δικός μας.

0: Ρε, εσείς θα με κάνετε κεφαλονίτη σας στο τέλος.
1: Παιδιά, την έχουμε πείσει σχεδόν. Σαν να αλλάζει γνώμη. Τι άλλο έμεινε να πούμε?
2: Να πούμε για την ιστορία του νησιού μας. Μια ιστορία αντοχής, μετακίνησης και επιβίωσης.
3: Το όνομα του νησιού λέει πως βγαίνει και από τον κέφαλο.
4: Η περιοχή συνδέεται και με τον Οδυσσέα. Γι' αυτό η Ιθάκη είναι δίπλα μας.
5: Ίσως γι' αυτό οι κεφαλονίτες μοιάζουν με τον Οδυσσέα. Ταξιδεύουν, αντέχουν, αλλά πάντα βρίσκουν τον δρόμο της επιστροφής.
6: Το νησί έχει περάσει από Ενετούς, Γάλλους και Άγγλους. Οι Ενετοί άφησαν έντονο αποτύπωμα στη γλώσσα, την αρχιτεκτονική και τα επώνυμα. Το 1864 ενωθήκαμε με την Ελλάδα.
3: Και μετά ήρθαν οι σεισμοί του 1953. Σχεδόν όλα γκρεμίστηκαν.
6: Αλλά οι άνθρωποι δεν έφυγαν, τα ξανέφτιαξαν όλα από την αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι η Κεφαλονιά αντέχει, σαν το φοίνικα που ξαναγεννιέται από τις τάχτες του.
3: Εμείς αυτά είχαμε να πούμε για τον τόπο μας, για να τον υπερασπιστούμε. Τι λέτε τώρα, κυρία Ιωάννα?
0: Έχω να πω πως ξεκίνησα σήμερα το podcast γκρινιάζοντας όντως. Μάλλον καταλήξαμε αλλού. Ναι, εξακολουθώ να πιστεύω ότι το νησί είναι δύσκολη πίστα. Αλλά ίσως και να πρέπει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Η Κεφαλονιά δεν μπαίνει σε ένα επεισόδιο. Αλλά σήμερα προσπαθήσαμε να της δώσουμε μικρόφωνο.
7: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
8: Παιδιά, τα μάθατε?
9: Τι να μάθουμε?
8: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
9: Δηλαδή?
8: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
10: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
9: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
11: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
12: Το νερό θυμάται. Το νερό είναι παντού. Είναι στη θάλασσα, στη βροχή, στα ποτάμια. Το νερό κινείται. Το νερό αλλάζει. Το νερό θυμάται.
13: Εμένα μου αρέσει η θάλασσα. Μου θυμίζει καλοκαίρι.
14: Καλώς ήρθατε στο δικό μας podcast. Είμαστε μαθητές της Σίγματα Τάξης και μέσα από αυτή τη δράση θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το ημερήσιο πλάνο υγιεινής διατροφής που δημιουργήσαμε μόνοι μας μέσα από συζήτηση, έρευνα και πολύ δημιουργική φαντασία.
15: Αρχικά, μάθαμε τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή και αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μία μέρα γεμάτη γεύματα που μας δίνουν ενέργεια, δύναμη και τροφικά συστατικά. Κάθε ομάδα ανέλαβε να δημιουργήσει τη δική της μικρή διαφήμιση, παρουσιάζοντας ένα γεύμα της μέρας.
3: Έτσι, το δικό μας προτινόμενο πλάνο. Για πρωινό σας προτείνουμε ένα ζεστό κενό στο μοτόστ που μας βοηθάει να ξεκινάμε τη μέρα με ενέργεια. Για σνακ, διαλέγουμε μία μπάρα δημητριακών, ιδανική για το διάλειμμα. Για μεσημεριανό, δημιουργήσαμε ένα σπιτικό μπέργκετ, τρεπτικό και πιο υγιεινό από τα έτοιμα. Για βραδινό, προτείνουμε μια δροσερή σαλάτα Caesar, χορταστική, αλλά ελαφριά για το τέλος.

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Καλησπέρα αγαπητοί μου συγκροατές.
1: Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή σε νησί.
1: Ναι, εφόσον ζούμε σε νησί και μπορούμε να διακρίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές ευκαιρίες.
2: Αλλά και δυσκολίες.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν.

0: ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Όχι, δεν πίνουμε καφέ κάθε μέρα κοιτώντας τη θάλασσα.
1: Εκτός αν δουλεύεις σε καφέ. Τότε όντως κοιτάς τη θάλασσα, αλλά δουλεύεις.
2: Για πείτε, τι νομίζετε ότι πιστεύει ο κόσμος για τη ζωή εδώ?
0: Ότι ξυπνάμε αργά, τρώμε και λέμε σιγά μωρέ.
1: Ενώ στην πραγματικότητα ξυπνάς και λες πάλι ο ίδιος δρόμος, οι ίδιοι άνθρωποι, όλα ίδια.
2: Και το χειμώνα το νησί πατάει πώς?
0: Χειμώνα στο νησί είναι σαν Κυριακή απόγευμα. Για 3 μήνες.
1: Και χωρίς Netflix να σε σώσει.
2: Και τότε αρχίζεις να σκέφτεσαι πράγματα που το καλοκαίρι δεν προλαβαίνεις. Πάμε στο κλασικό. Όλοι ξέρουν όλους.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις δεν είμαι καλά, γιατί σε 2 ώρες θα το ξέρει και η θεία που δεν έχεις.
1: Αλλά αν χαθείς για 2 μέρες, θα σε πάρει κάποιος τηλέφωνο.
2: Οπότε είναι λίγο αγάπη και πίεση.
0: Το μεγάλο δίλημα. Φεύγω ή μένω.
1: Ή φεύγω, γυρνάω, ξαναφεύγω και δεν ξέρω τι κάνω με τη ζωή μου.
0: Φεύγεις γιατί δεν αντέχεις και όταν φεύγεις λες ρε σύ, μου λείπει.
1: Να πούμε και τα καλά όμως.
0: Ναι, γιατί αλλιώς θα μας κόψουν οι νησιώτες.
1: Και δίκιο θα έχουν.
2: Πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Στο νησί, άμα χάσεις κάτι, δεν το ψάχνεις. Αυτό σε ψάχνει.
1: Όντως, εγώ χθες έχασα το πορτοφόλι μου και η μάνα μου με πήρε τηλέφωνο πριν καν το καταλάβω.
0: Κλασικά. Το έχει ο Κώστας, πρέπει να το πάρεις.
2: Ενώ στις μεγάλες πόλεις δεν θα έμπαινες καν στη διαδικασία να το ψάξεις, γιατί δεν θα το έβρισκες ποτέ.
1: Το ωραίο στο νησί είναι ότι δεν φοβάσαι. Ειδικά αν ζεις σε χωριό.
0: Το μόνο άγχος είναι να μην πατήσεις καμιά γάτα.
2: Υπάρχει ησυχία, υπάρχει ρυθμός, υπάρχει το σε ξέρω.
1: Και νιώθεις ότι αν πέσεις, κάποιος θα σε σηκώσει.
0: Επίσης υπάρχει ελευθερία. Δεν έχει ωράρια.
2: Εγώ με θυμάμαι από παιδί να βγαίνω χωρίς περιορισμούς.
1: Ο μόνος φόβος των γονιών μας ήταν να μην χτυπήσουμε.
0: Ή να μην λερωθούμε.
1: Κάθε μέρα από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ, βόλτες και παιχνίδι σε όλο το χωριό.
0: Μέχρι να ξεκινήσει το αγαπημένο μας παιδικό.
2: Ενώ τα ξαδέρφια μου στην Αθήνα δεν έχουν τέτοιες αναμνήσεις.
1: Ναι, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά.
2: Η μεγαλύτερη τους βόλτα ήταν μέχρι το σούπερ μάρκετ και πάντα με τους γονείς τους δίπλα.
0: Πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοια ελευθερία.
1: Ναι, να τα λέμε κι αυτά.
2: Αν και θα είχα περισσότερες ευκαιρίες σε μια μεγάλη πόλη, νομίζω πως δεν θα άντεχα να ζήσω εκεί μόνιμα. Κάποια πράγματα δεν συγκρίνονται.
0: Στο νησί η ασφάλεια δεν είναι μέτρα.
2: Είναι άνθρωποι.
1: Και λίγο κουτσομπολιό, αλλά βοηθάει.
0: Και μπορεί να θέλουμε να φύγουμε τώρα, αλλά σίγουρα δεν θα γυρίζουμε και ίσως εδώ καταλήξουμε.
2: Θα μπορούμε άραγε να ζήσουμε εδώ.
1: Γιατί όχι.
2: Δεν ξέρω. Θα έχει μείνει κανείς ή θα είμαστε μόνοι μας. Τα παιδιά μας θα έχουν σχολείο και καθηγητές ή θα κάνουν μάθημα WebEx γιατί δεν θα συμφέρει το κανονικό.
0: Υπερβολές. Όπως και να έχει, θα έχουμε την όμορφη του τόπου.
2: Αν την έχουμε.
1: Γιατί το λες πάλι αυτό?
2: Δεν άκουσε τι σχεδιάζουν. Θέλουν να κάνουν το νησί μας πράσινο.
0: Κι άλλο, 15 εκατομμύρια ελιές έχει.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Θέλουν να κόψουν τις ελιές και να φυτέψουν πάνελ.
0: Τι πάνελ?
2: Ηλιακά, πράσινη ανάπτυξη, πώς το λένε.
1: Α, τέτοια ανάπτυξη. Να μας λείπει.
2: Ναι, αλλά θα έχουμε φτηνό ρεύμα. Το καλοκαίρι δεν θα έχει διακοπές ρεύματος και το περιβάλλον δεν θα επιβαρύνεται.
0: Είσαι σίγουρη ότι αυτή η ανάπτυξη θα φέρει φτηνό ρεύμα σε εμάς? Όσο για το περιβάλλον, έχω τις επιφυλάξεις μου. Μπαταρίες λιθίου, υπόγειες κατασκευές.
1: Δεν ξέρω, αν είναι αντί να βλέπω το γαλάζιο του ορίζοντα, να βλέπω τη μαυρίλα των φωτοβολταϊκών, ίσως να φύγω και να μην ξαναγυρίσω.
0: Όχι, δεν θα φύγεις. Θα μείνουμε όλοι και θα κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας.
2: Ναι, αλλά το άλλο πάλι πού το πας?
0: Ποιο πάλι?
1: Όλο προβλήματα βρίσκεις.
2: Που είμαστε αποκλεισμένοι από όλους και από όλα. Δεν είδες τι έγινε τώρα μες στις γιορτές?
0: Παντού έτσι ήταν.
1: Σε εμάς λίγο παραπάνω.
2: Σε μένα το λες. Μήνες περίμενα αυτό το ταξίδι.
0: Ποιο ταξίδι? Ιδέα δεν είχα.
2: Δεν είχα κλείσει να πάω στα ξαδέρφια μου στην Αθήνα για πρωτοχρονιά και εγκλωβίστηκα εδώ.
1: Πήγες λίγες μέρες αργότερα. Πώς κάνεις έτσι? Δεν έγινε και κάτι?
2: Έγινε, τόσες απουσίες πήρα. Βέβαια, το καλό είναι πως πολλοί καθηγητές δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και κάναμε και κανένα κενό.
0: Η αλήθεια είναι πως όταν ζεις στο νησί, εξαρτάται από τον καιρό. Και αυτές τις μέρες είχε όντως κακοκαιρία.
1: Και κακοκαιρία στο νησί σημαίνει ούτε πλοία ούτε αεροπλάνο.
2: Άρα η μοναξιά είναι μονόδρομος.
0: Όμως όταν φτιάχνει ο καιρός, η θέα σε αποζημιώνει.
1: Και πάλι καλά, δεν ζούμε σε νησί με πάρα πολύ αέρα. Μέχρι να τα καταλάβεις, έρχεται καλοκαίρι.
2: Τελικά η ζωή σε νησί δεν είναι ούτε όνειρο ούτε κατάρα.
0: Είναι κατανάμεσα, όπως όλοι.
1: Και δεν είναι για όλους, αλλά για όσους είναι, είναι βαθιά.
0: Τι εννοείς με αυτό?
1: Εννοώ ότι η ζωή στο νησί δεν είναι εύκολη. Δεν έχει ανωνυμία, δεν έχει φεύγω και χάνομαι. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι. Αλλά αν το αντέχεις, δένεσαι. Και με τον τόπο και με τους ανθρώπους. Και έτσι βλέπεις την ομορφιά του.
2: Ναι, δίκιο έχεις. Αυτό ήταν το ζωή σε νησί.
0: Αν μας ακούς από πόλη, έλα χειμώνα.
1: Και αν μας ακούς από νησί, σε καταλαβαίνουμε.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
3: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
4: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
5: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
3: Είμαστε οι School Guns.
1: Καθίσου εδώ!
6: Εκπέμπουμε από το
1: Ράδιο Περίπαρος!
7: Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
8: Επίσης, με την κυρία Παρασκευά συμμετείχαμε στην έκθεση I'm Not a Doll σε εκδήλωση του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Θα ακούσετε λοιπόν αποσπάσματα τα από την εκπομπή μας με τραγούδια από τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και τους χτύπους της καρδιάς από την ομάδα μας Ράδιο Περίχαρος.
9: Το νερό στη μουσική μας.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
4: Διαβάσατε για αύριο?
5: Όχι!
6: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
7: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
8: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
9: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
4: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
10: Καλησπέρα σας, Χαμός On Air. Είστε συντονισμένοι σε μια εκπομπή που απόψε δεν μένει στην επιφάνεια. Εδώ με την Ιόλη
11: και τον Νικόλα, σήμερα αφήνουμε τη στεριά και βουτάμε στο νερό. Στη πιο αρχαίγονη μορφή ζωής.
10: Γιατί το νερό δεν είναι απλά στοιχείο, είναι καθρέφτης.
11: Είναι μνήμη.
10: Είναι ερώτηση.
11: Και ίσως είναι και η απάντηση.
12: Hello and welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
13: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
14: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Κατά από την επιφάνεια του νερού υπάρχει σιωπή.
1: Μια σιωπή που δεν είναι απαραίτητα ειρηνική.
0: Μερικοί λένε πως αν μείνεις αρκετή ώρα κατά από το νερό, αρχίζεις να ακούς τον εαυτό σου πιο καθαρά.
1: Αλλά πόσοι από εμάς τολμούν να βουτήξουν τόσο βαθιά?
0: Ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο θόρυβο.
1: Notifications, υποχρεώσεις, προσδοκίες. Και κάπου εκεί ξεχνάμε να ακούσουμε τι πραγματικά θέλουμε.

0: Το νερό επίσης ενώνει. Ωκεανοί, θάλασσες, ποτάμια, όλα συνδέονται.
1: Κι όμως, εμείς χτίζουμε σύνορα.
0: Μήπως τελικά η ζωή στο νερό, όπως λέμε, είναι πιο ελεύθερη και από τη ζωή στη στεριά?
1: Χωρίς σύνορα, χωρίς ταμπέλες, χωρίς πρέπει.
0: Ή μήπως φοβόμαστε την ελευθερία, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα τη χειριστούμε.

0: Το νερό προσαρμόζεται, δεν αντιστέκεται, δεν επιβάλλεται. Μπαίνει σε κάθε σχήμα, χωρίς να χάνει την ουσία του. Εμείς όμως.
1: Πόσες φορές έχουμε αλλάξει για να ταιριάξουμε? Πόσες φορές αραιώσαμε τον εαυτό μας για να γίνουμε πιο αποδεκτοί?
0: Το νερό δεν προσποιείται, απλώς υπάρχει. Εμείς γιατί δυσκολευόμαστε τόσο να κάνουμε το ίδιο?

0: Κάτω από την επιφάνεια υπάρχει άλλος κόσμος. Όσο πιο βαθιά πας, τόσο λιγότερο φως υπάρχει, αλλά τόσο περισσότερη αλήθεια.
1: Στην επιφάνεια είμαστε όλοι εντάξει. Χαμογελάμε, λειτουργούμε, συνεχίζουμε. Αλλά μέσα μας, τι υπάρχει στο δικό μας βυθό?
0: Και γιατί φοβόμαστε να κατέβουμε εκεί? Το νερό δεν μένει στάσιμο. Ρέει, προχωρά, συνεχίζει.
1: Ακόμα κι αν βρει εμπόδιο, θα βρει τρόπο να το παρακάμψει. Εμείς
0: μένουμε σε καταστάσεις που δεν μας γεμίζουν. Κολλάμε σε παρελθόντα που δεν αλλάζουν.
1: Μήπως πρέπει να μάθουμε να ρέουμε κι εμείς, να αφήνουμε, χωρίς να χανόμαστε?

0: το νερό ενώνει τα πάντα. Δεν γνωρίζει σύνορα, δεν χωρίζεται.
1: Ίσως τελικά η ζωή στο νερό να είναι πιο κοντά στην αλήθεια από όσο νομίζουμε. Και ίσως το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να ζήσουμε μέσα στο νερό.
0: Αλλά αν μπορούμε να ζήσουμε σαν το νερό.
1: Με ειλικρίνεια, με ροή, με βάθος.
0: Απόψε, όταν όλοι ησυχάσουν, ρωτήστε τον εαυτό σας. Είμαι κύμα ή απλώς παρασύρωμαι. Να και κάτι πιο ποιητικό.
1: Καλή σας νύχτα.

0: took a swig and then you take a crack. You're running quick, but you're running off the track. What's up, guys? Λοιπόν, ακούστε πως έχει η φάση. Είμαστε στο School and Filter. Και σήμερα δίνουμε στεγνά την καθημερινότητά μας. Εδώ οι τάξεις δεν είναι μόνο θρανία και πίνακες. Είναι μικροί κόσμοι γεμάτοι σκέψεις, όνειρα και πολύ δράμα.
1: Θα ακούσετε την αλήθεια μας, χωρίς να επικαλεστούμε το δικαίωμα της σιωπής. Για όλα αυτά που συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες της τάξης και μας κάνουν να θέλουμε να πατήσουμε σνού στο ξυπνητήρι. Σήμερα βάζουμε στο μικρόφωνο όσα μας απασχολούν, από το άγχος για τους βαθμούς μέχρι τις φιλίες και όλα εκείνα που μας χαλάνε τη φάση στο σχολείο. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ακούσουμε τους μαθητές του σχολείου μας.
0: Τι συμβαίνει όταν ένας αριθμός γίνεται όλη σου η προσωπικότητα? Η Δέσποινα και η Θεοδώρα έχουν δύο τελείως διαφορετικές απαντήσεις για το αν οι βαθμοί ορίζουν ποιοι είμαστε.
1: Η μία παλεύει με τις προσδοκίες και η άλλη με την ταμπέλα που τις κόλλησα.
2: Ξέρεις γιατί αγχώνομαι? Γιατί από το δημοτικό άκουγα πρέπει να είσαι άριστη. Αν γράψω 16, νιώθω ότι απογοητεύω μέχρι και το χρυσό ψαρό μου. Φοβάμαι ότι αν δεν φέρω το 20, οι άλλοι δεν θα δουν ποια πραγματικά είμαι.
3: Μπρο, σε μένα πάλι κόλλησαν την ταμπέλα αδιάφοροι και την κράτησαν. Είναι το αμυντικό μου σύστημα. Καλύτερα να λες «δε βαριέσαι» παρά να προσπαθείς και να τρως άκυρο. Αλλά ξέρεις κάτι, κατά βάθος κι εγώ θα ήθελα μια στιγμή που να νιώσω σίγμα μέσα στην τάξη και περήφανη για εμένα.
0: Έρχεται η στιγμή που όλοι τρέμουμε.
1: Κάθε φορά που βγαίνει ο έλεγχος πρόοδου στο σπίτι, το vibe στο σαλόνι γίνεται από χαλαρό Netflix και πίτσα, κατάσταση Final Boss Battle.
0: Σωστά. Οι γονείς έχουν διάφορες σχολές. Στο μικρόφωνο η Ανθή και ο Δημήτρης.
4: Εμένα με κυνηγάνε με το απουσιολόγιο στο χέρι. Όταν πήγα τον έλεγχο πρόοδου, ο μπαμπάς έβαλε τα γυαλιά του και τον κοίταξε, λες και ήταν φορολογική δήλωση. Είδε το 18 στα αρχαία και με ρώτησε: «Τι έγινε εδώ, γιατί όχι 20, μήπως ήσουν αλλού στην τάξη?»
5: Εγώ πάλι είμαι τυχερός. Στο σπίτι το μότο είναι «Η προσπάθεια μετράει». Πήγα τον έλεγχο πρόοδου, τον είδαν, μου είπαν «Ωραίος, προσπάθησες». Συνέχισε έτσι. Και μετά η μαμά ρώτησε τι θα παραγγείλουμε. Η μόνη πίεση που νιώθω είναι να μην μου τελειώσει η μπαταρία στο κινητό. Γενικά, όλα καλά.
1: Ας περάσουμε όμως το θέμα καθηγητές. Για άλλους ήρωες, για άλλους οι bad guys της ιστορίας. Περνάμε στην Αλεξάνδρα και την Ελένη. Οι απόψεις για τους καθηγητές, απλά καμία σχέση.
6: Εγώ πάντως τους πάω. Μπορεί να γίνονται πιεστικοί, αλλά ο καθηγητής που το έχει δεν σε θέλει παπαγάλο. Είναι αυτός που σε ξεκλειδώνει, που σου δίνει το mindset να σκέφτεσαι ελεύθερα. Σου μαθαίνει τι θα πει εν συνέστηση και ας μείνε μέσα στην ύλη.
7: Καλά, δες το αλλιώς. Πολλοί νομίζουν ότι είμαστε ρομπότ. Ξεχνούν ότι έχουμε κι άλλη ζωή έξω από την τάξη με δικά μας προβλήματα. Μας κρίνουν από μια κακή μέρα ή από μια μηντ απάντηση.
0: Το σχολείο υποτίθεται πως είναι ο χώρος μας.
1: Αλλά για κάποιους η φάση είναι μια άρρωτη πληγή που τη λέμε σχολικό εκφοβισμό ή αλλιώς το γνωστό σε όλους μας bullying. Ο Ανέστη και η Ειρήνη μας λένε τις απόψεις τους.
5: Είναι τρελό πόσο συχνό είναι. Βλέπεις σκηνικά που κάποιοι το παίζουν μάγκες, κορυδεύοντας ή απειλώντας άλλους, χωρίς λόγο. Απλά για να νιώσουν οι ίδιοι high level, ενώ στην πραγματικότητα είναι ill behavior.
8: Πρέπει να το φωνάξουμε. Το bullying δεν είναι joke, ούτε παιδικές ανοησίες. Σου διαλύει την ψυχολογία και σε τσακίζει. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις συμπεριφορές και να μιλάνε όλοι. Παιδιά, καθηγητές, γονείς. No cap.

0: δική σου. Ο Λεωνίδας και ο Απόστολος συζητούν για το αγαπημένο θέμα όλων, τους κανόνες και τις ποινές. Ο ένας πιστεύει στην τάξη και ο άλλος ότι σιγά μωρέ δεν έγινε και τίποτα.
1: Οι κανόνες είναι σαν το Wi-Fi. Μπορεί να είναι σπαστικοί, αλλά χωρίς αυτούς είμαστε offline, χαμένοι στους διαδρόμους. Η πειθαρχία είναι το logic που μας κρατάει. Αλλιώς το σχολείο θα ήταν C7.
2: Ψήσου λίγο, Λεωνίδα. Δηλαδή, αν αργήσω 10 δευτερόλεπτα, θα καταστραφεί το σύμπαν. Μερικοί κανόνες είναι λες και τους έγραψε κάποιος που μισεί το διάλειμμα και τον αυθορμητισμό. Λιγότερος φόβος, περισσότερη εμπιστοσύνη. Αυτό χρειάζεται.
0: Και βέβαια, σχολείο χωρίς συνέστημα δεν παίζει. Ο Ανδρέας και η Αλεξάνδρα στο μικρόφωνο για κάτι που μας αφορά σχεδόν όλους. Φιλίες και έρωτες μέσα στο σχολείο. Γιατί αυτό το μάθημα δεν έχει εξεταστεία ύλη.
3: Σχολείο χωρίς φίλους είναι σαν κινητό χωρίς μπαταρία. Και ο ερωτάς είναι αυτό που δίνει χρώμα στους γκρίζους τοίχους. For real, αυτές οι σχέσεις είναι που μας κάνουν να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου.
4: Πολύ ρομαντικό. Αλλά εγώ λέω ναι, εστιάσουμε στο μέλλον μας. Είμαστε μικροί για τέτοια δράματα. Οι σχέσεις μας αποσπούν από το στόχο. Το μέλλον μας δεν χτίζεται με φλερτ, αλλά με διάβασμα.

0: Ακούσατε πολλές φωνές σήμερα. Άγχος, κανόνες, έρωτες, κόντρες.
1: Τελικά, τι είναι το σχολείο? Ένα κτίριο, ένας αριθμός στον έλεγχο ή ένας χώρος όπου όλοι μαθαίνουμε κάτι πολύτιμο, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε πάντα?
2: Είναι η παρέα στο τελευταίο θρανείο.
3: Είναι το «θα τα καταφέρεις» ενός καθηγητή πριν το διαγώνισμα.
4: Είναι η πρώτη φορά που ένιωσες ότι η γνώμη σου μετράει.
5: Είναι η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, ακόμα και αν όλα γύρω σου είναι μπερδεμένα.
6: Είναι το χέρι που σου άπλωσε ο συμμαθητή σου όταν ένιωθες ότι πνίγεσαι.
7: Είναι οι στιγμές που ξεπέρασε τον εαυτό σου και ας μην πήρες άριστα.
8: Είναι η πλάτη στους διαδρόμους και οι εκδρομές, με διανυκτέρευση εννοείται, που θα διηγούμαστε μετά από χρόνια.
9: Είναι η δημιουργία, οι ιδέες μας και όλα αυτά που μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Είναι αυτό το podcast που κάνουμε τώρα.
0: Μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε όλα τώρα,
1: αλλά αυτό το χάος είναι που θα θυμόμαστε για πάντα.
0: Αν το σχολείο είχε μικρόφωνο,
1: κάπως έτσι θα ακουγόταν.
10: Γιατί το σχολείο δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή. Είναι η ίδια η ζωή.
11: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
13: Πάμε!
14: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
15: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
14: Παναγιώτη,
15: Πετρούλα,
14: τον Δημήτρη,
16: Λορέντζο,
17: τον Πασχάλη,
18: τον Άγγελο.
19: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο.
20: Με πολλή μουσική,
21: με ποδόσφαιρο,
22: τέχνη του γκράφιτι
23: και ταξίδια στο διάστημα.
24: Απολαύστε!
25: Παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαν τον κύριο Ακρόιντ.
26: Σε λίγο θα βρεθούμε 200 ολόκληρα χρόνια πίσω, στο σκάρωμα της Ελληνικής Επανάστασης. Και ήταν όλοι τους εκεί. Αν στήσετε αυτοί, ίσως μπορέσετε να τους ακούσετε, να κουβεντιάζουν, να μαλώνουν, να λυπούνται και να ελπίζουν. Μέσα από τις φωνές των μαθητών της έκτης τάξης, πρόσωπα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ελληνική ιστορία, ζωντανεύουν ξανά. Κάθονται απέναντι, απαντούν σε ερωτήσεις και μιλούν σαν να είναι εδώ, ξετυλίγοντας το κουβάρι ενός σπουδαίου ταξιδιού.

0: Piano School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: ESR. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Να είμαστε και πάλι. Εγώ είμαι η Ειρήνη.
1: Εγώ η Κατερίνα.
2: Εγώ η Ιωάννα.
3: Εγώ η Ναταλία.
4: Και εγώ η Βιάννα.
0: Ξεκινάει το podcast με τίτλο Offline για μία μέρα. Τι θα γινόταν αν για 24 ώρες δεν είχαμε κινητό? Φανταστείτε να ξυπνάτε ένα πρωί και το κινητό σας να μην υπάρχει. Όχι αλάρμα από οθόνη. Όχι δόνηση στο κομοδίνο. Όχι μηνύματα που περιμένουν απάντηση. Όχι stories από ζωές άλλων ανθρώπων που δεν ξέρετε καν να σας νοιάζουν. Καμία ειδοποίηση να σας τραβάει αλλού την προσοχή. Μόνο εσείς, οι σκέψεις σας και η μέρα που απλώνεται μπροστά σας. Αυτό το podcast είναι το ημερολόγιο μιας τέτοιας μέρας.
1: Σάββατο πρωί. Ξύπνησα χωρίς βιασύνη, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς άγχος για σχολείο ή διάβασμα. Και έκανα το ίδιο πράγμα που κάνω κάθε μέρα πριν καν ανοίξω καλά-καλά τα μάτια μου. Έψαξα το κινητό, σχεδόν μηχανικά.
4: Ναι, για να δεις τι έγινε χθες βράδυ, ενώ κοιμόσουν. Ποιος ανέβασε τι, ποιος έστειλε μήνυμα αργά, αν έγινε κάτι σημαντικό και το έχασες. Σαν να φοβάσαι, μήπως μείνεις εκτός.
3: Και εγώ το ίδιο. Και όταν δεν το βρήκα, ένιωσα άγχος. Όχι επειδή ήθελα πραγματικά να μιλήσω με κάποιον, αλλά επειδή είχα συνηθίσει να κοιτάω την οθόνη πριν καν σκεφτώ. Σαν να μην ξεκινάει η μέρα αν δεν ανάψει η οθόνη.
1: Νόμιζα ότι κάτι πάει λάθος, ότι το έχασα, ότι μου το έκλεψαν. Σαν να μου έλειπε κάτι απαραίτητο. Σαν να έλειπε ένα κομμάτι από εμένα. Και τότε κατάλαβα πώς αυτόματο έχει γίνει. Πόσο δεν το σκέφτομαι πια. Απλά το κάνω.
4: Σήμερα όμως δεν υπήρχε. Και έπρεπε να ξεκινήσει η μέρα αλλιώς.
1: Και τότε μπήκε το πρώτο σοβαρό ερώτημα. Όχι για τα social, όχι για τα likes. Πώς θα βρεθούμε?
3: Πω, χωρίς μηνύματα, χωρίς τηλετοποθεσία, χωρίς το κλασικό «Πού είσαι» που στέλνεις 10-15 φορές.
1: Λες και ζούμε στην εποχή των παππούδων μας, όπως παλιά, πριν τα κινητά γίνουν προέκταση του χεριού μας.
5: Πάλι καλά, είχαμε συνεννοηθεί από την Παρασκευή στο τελευταίο διάλειμμα πριν πούμε για 7 ότι θα συναντηθούμε στις 6 στο παγκάκι στην πλατεία. Στόχος μας όλο το Σάββατο, να μην αγγίξουμε το κινητό μας. Χωρίς παραπάνω εξηγήσεις, χωρίς screenshots.
4: Και το είπαμε σοβαρά. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς backup plan. Ή θα έρθουμε ή δεν θα έρθουμε.
3: Έφτασα πρώτη. Κοίταζα γύρω μου συνεχώς. Τους ανθρώπους που περνούσαν, το ρολόι της πλατείας. Και όσο περνούσε η ώρα, τόσο ένιωθα άγχος.
4: Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορούσα να στείλω άργησα. Ούτε είμαι εδώ. Έπρεπε απλά να περιμένω.
5: Και εγώ φοβήθηκα. Μήπως είμαι στο λάθος σημείο. Μήπως περίμενα αλλού και δεν το ήξερα. Και δεν είχα τρόπο να το επιβεβαιώσω.
3: Αλλά μετά ήρθες εσύ.
4: Και μετά εγώ.
1: Και ξαφνικά όλες ήμασταν εκεί. Χωρίς οθόνες, χωρίς ηχοειδοποίησεις, χωρίς αποδείξεις ότι όντως συναντηθήκαμε.
3: Καθίσαμε και για λίγα δευτερόλεπτα κανείς δεν μιλούσε. Σαν να μην ξέραμε τι να κάνουμε χωρίς κινητό.
5: Γιατί κανονικά θα βγάζαμε φωτογραφία,
1: story,
5: TikTok.
4: Και αυτή τη φορά τίποτα από αυτό δεν έγινε.
1: Και ξέρετε τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή?
5: Τι?
3: Ανακούφιση. Σαν να έφυγε ένα βάρος. Σαν να μην έπρεπε να αποδείξω σε κανέναν ότι περνάμε καλά.
1: Ναι, δεν χρειαζόταν να το δείξουμε. Δεν χρειαζόταν να το ανεβάσουμε. Απλά το ζούσαμε.
4: Μιλήσαμε περισσότερο. Για απλά πράγματα. Για σχολείο, για σκέψεις. Χωρίς διακοπές.
5: Κοιταχτήκαμε περισσότερο. Όχι μέσα από οθόνες, όχι σκυμμένοι.
1: Γελάσαμε, χωρίς να σκεφτούμε. Αν ακούγεται ωραίο στο βίντεο ή αν φαίνεται καλό.
0: Και για πρώτη φορά δεν νιώσα ότι πρέπει να αποδείξω τίποτα. Ούτε σε followers, ούτε σε likes. Ήμουν απλά εγώ.
6: Ήταν δικό μας.
1: Όταν γύρισα σπίτι, από συνήθεια ήθελα να δω φωτογραφίες. Να θυμηθώ τη μέρα μέσα από την οθόνη.
3: Κι εγώ.
4: Και μετά κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν.
5: Και αντί να στεναχωρηθώ, χαμογέλασα.
1: Γιατί η μέρα έμεινε εδώ. Στο κεφάλι, στη μνήμη, όπως παλιά.
3: Το κινητό δεν είναι κακό.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να είναι παντού, ούτε σε κάθε στιγμή.
5: Ένα Σάββατο χωρίς κινητό μας έμαθε κάτι απλό και πολύ ανθρώπινο.
4: Ότι οι στιγμές δεν χρειάζονται story.
3: Ούτε φίλτρο.
1: Ούτε likes.
5: Απλώς να τις ζεις.
1: Χωρίς κινητό άκουσα τις σκέψεις μου. Και δεν ήταν όλες ειδοποιήσεις. Κάποιες ήταν ερωτήσεις. Κάποιες όνειρα.
6: Και τελικά η σύνδεση δεν ήταν το WiFi. Ήμασταν εμείς.
0: Μία μέρα χωρίς κινητό μας έδειξε κάτι απλό, ότι η ζωή δεν φορτίζεται με καλώδιο. Και τότε αναρωτηθήκαμε κάτι ακόμα. Τι θα γινόταν αν εκείνο το Σάββατο είχαμε τελικά κινητό?
5: Θα φτάναμε στην πλατεία και πριν καν καθίσουμε θα λέγαμε κάτσε λίγο να απαντήσουν.
0: Θα στέλναμε είμαι εδώ, ενώ ήδη θα βλέπαμε ο ένας τον άλλον.
3: Θα αργούσαμε, αλλά δεν θα είχε σημασία, γιατί πάντα υπάρχει το μήνυμα που σε ξεμπερδεύει, που σου γλιτώνει την αναμονή.
4: Και μόλις καθόμασταν, τι θα κάναμε?
0: Φωτογραφία! Story!
5: Δεύτερη λήψη, γιατί η πρώτη δεν ήταν καλή.
4: Και ξανά, μέχρι να φανεί τέλεια. Όχι για εμάς, για τους άλλους.
3: Θα μιλούσαμε, αλλά με διακοπές, με βλέμματα που φεύγουν στην οθόνη.
5: Θα γελούσαμε και μετά θα κοιτούσαμε το κινητό να δούμε ποιος είδε το story, ποιος έκανε καρδιά.
0: Ίσως να μην προσέχαμε ποιος μίλησε τελευταίος ή τι είπε, ή αν μας κοιτούσανε την ώρα που μιλούσαμε.
4: Ίσως να φεύγαμε με δεκάδες φωτογραφίες, αλλά με λιγότερες αναμνήσεις, λιγότερα πράγματα να θυμόμαστε αργότερα.
0: Και τότε καταλάβαμε κάτι.
3: Δεν είναι ότι το κινητό χαλάει τις στιγμές,
0: απλώς τις μικραίνει.
4: Τις χωράει σε οθόνη, τις κάνει βιαστικές, τις κόβει σε κομμάτια.
5: Ενώ εκείνο το Σάββατο
4: η στιγμή δεν χωρούσε πουθενά.
0: Και γι' αυτό έμεινε μέσα μας, ολόκληρη. Ίσως τελικά δεν χρειάζεται να ζούμε πάντα offline, αλλά αξίζει να θυμόμαστε πώς είναι, να το διαλέγουμε έστω και λίγο.
6: Γιατί μερικές φορές το πιο δυνατό σήμα δεν είναι στο κινητό, είναι όταν κοιτάς κάποιον στα μάτια και είναι εκεί, χωρίς οθόνη ανάμεσα.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
7: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
8: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
7: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
9: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
10: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
11: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
12: 6-7
11: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
8: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
11: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
13: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
14: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
15: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
16: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
17: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε, ξεκινάμε.
18: Με παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως κύριε, δολοφόσαν τον κύριο Ακρόιτ.

0: Θα μας πει τότε σε κομπή μας
1: του τρίτου ειδικού δημοτικού σχολείου της Σαλονίκης.
0: Πού ονομάζεται?

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Γεια σας, σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να ανατέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: σας μιλήσουμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας ένας μεγάλος. Πέσουμε στο διαδίκτυο, δεν περνάμε 15 λεπτά.
1: Μένω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Τα στοιχεία μου, ούτε το όνομά μου, ούτε που μένω. Μένω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Δεν λέω το όνομά μου, ούτε που μένω.
0: Μην αφήνεις κανένα να σε ενοχλεί.

0: Είμαστε τες της εκτής τάξης.
1: Το τρίτο ειδικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκη.
2: Την εκπομπή μας θα ακούσουμε καρδούδια γαλέτσαμε.
1: Και θα μιλήσουμε γιατί μας κάνει να νιώθουμε.
0: Έλατε μαζί μας
3: 5η 30 Απριλίου στις 11 το πρωί.
0: Και καλή απόλαυση!

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: χειμώνα, καλοκαίρι,
1: εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες,
1: εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά, κάθε φορά,
1: πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

His falling. Oh, I hate to be alone.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast και τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.